0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hokum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hokum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πλανήτη.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πως είστε γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα σήμερα, 27 Μαΐου. Καλώς ήρθατε εδώ, στην πρωινή αφετηρία.
2: Θα καίγα χίλια σπιρτά, θα καίγα χίλια σπιρτά, η μέρα θα έχει εξημερώσει.
1: Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγο στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα μας.

Σταυρούλα, και ενώ σου περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές τις βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς και η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ την πρωινή αφετηρία δημοσιογραφικά.

Ωραίος ο Αντώνης Ρέμος για πρωινό ξεκίνημα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά, είστε χαρούμενοι? Γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόματος. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 27 Μαΐου. Τελειώνει και ο Μάιος. Σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της χώρας, στο προκόπι της Εύβοιας, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Μεγάλο προσκύνημα και από χθες ήδη σειραίνουν πάρα πολύ οι πιστοί εκεί στην Εύβοια. Κάποιοι μάλιστα περπατώντας, περπατούν ολόκληρα χιλιόμετρα για να φτάσουν στο μοναστήρι εκεί, στο προκόπι της Εύβοιας, στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 39 το απόγευμα. Διανύουμε την 147 μέρα του έτους. Πόσο θέλουμε δηλαδή για τα Χριστούγεννα? Να μην θέλουμε. Έχουμε ακόμα. Καλά, ας πάμε τώρα προς το καλοκαίρι, διότι σήμερα, παιδιά, οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαιτέρως υψηλές, όπως και χθες, με την αυριανή μέρα, την Πέμπτη, να κορυφώνεται και να φτάνει τους 34, παρακαλώ. Λοιπόν, από το μεσημέρι θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάποια λίγη συννεφιά θα έχουμε στα βόρεια της χώρας, αλλά λοιπόν, εδώ στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός. Έως και τους 31 βαθμούς θα χτυπήσει ο υδράργυρος το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία και εκεί θα κυμανθεί από 18 ως 31 βαθμούς. Την Πέμπτη αναμένεται κάποια αστάθεια στα υπηρετικά και στην Κρήτη, αλλά όπως σας είπα, η θερμοκρασία εκεί θα χτυπήσει αύριο τους 34 βαθμούς. Και γενικότερα, τις επόμενες μέρες σταδιακά θα περιοριστεί η αστάθεια όσο υπάρχει, όπου υπάρχει, στα βόρεια ορεινά, και οδεύοντας προς το Άγιο Πνεύμα, προς το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, εκεί θα έχουμε τρομερές καιρικές συνθήκες, θα είναι για μπανάκι δηλαδή. Καλημέρα, καλή τεταρτούλα, με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη μου!

0: Καλημέρα στον Νίκο τον Χαλκίδη, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι μου έχει στείλει. Μου έχει στείλει κάτι από ταυτότητα. Τι είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει, ρε Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, στη διανομή των εφημερίδων. Καλημέρα και στον Δημήτρη, που βγαίνει για περπάτημα εκεί. Τον Ολυμπιονίκη της εκπομπής. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, τα φιλιά μου και από εμάς τα δικά μας φιλιά. Πόσα χιλιομετράκια θα κάνουμε σήμερα, Δημήτρη? Νάτος και ο Βάιος, καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Ξέρετε πως νιώθω με εσάς? Νιώθω λίγο λες και είμαι, ας πούμε, τύπου συμμαθητές. Ότι είμαστε συμμαθητές, πάμε. Ξεκινάμε όλοι μαζί τη μέρα μας. Πώς πάνε τα πιτζιρίκια στο σχολείο και είναι έτσι λίγο νισταγμένα και λίγο. Τι θα κάνουμε σήμερα, τι έχει το πρωί, τι έχει το μενού. Κάπως έτσι, αλλά δεν περιμένουμε το διάλειμμα λίγο για να τα πούμε. Είστε οι συμμαθητές μου λοιπόν. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε το μήνυμά της. Καλά, εν τω μεταξύ, αν ήμασταν συμμαθητές, θα κάναμε τρομερό team. Εντάξει, απίστευτο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπίο από τη Νέα Σμύρνη, που έχει στείλει τα σχετικά. Να, μέσα από το φούρνο. Τι είναι αυτά, για να δούμε. Καλή τεταρτούλα εύχομαι σε όλους, με φρέσκο χαμόγελο και πικάντικη διάθεση. Ψήνουμε κουρούς, πανακόπιτα και μπουγάτσα με κυμά. Εσείς εδώ οι Αθηναίοι τα γεμιστά τα κάνετε με κυμά ή με ρύζι?
1: Με
0: ρύζι. Α, εντάξει, πάλι καλά. Γιατί έχω ακούσει κάτι με κυμά και τα λοιπά. Και τα ρύζι λέει, το λένε τα ορφανά λέει. Ποια ορφανά, μάνα μου? Με ρύζι είναι τα γεμιστά. Θα τρελαθούμε τελείως, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Καλά, σήμερα το μενού της ειδησιογραφίας και τι δεν έχει. Ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα. Ελλάς. Αλήθεια τώρα, Ελλάς. Το Ελλάς παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Όχι δηλαδή, αλλά... Τα αρχικά, ναι. Ναι, γεια σας. Και παίρνουν τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και λέει γεια σας, από την Ελλάς είμαστε. Ευχαριστούμε, δεν θέλουμε. Ελληνική αστυνομία παραπέμπει. Να το πούμε αυτό. Καλά, ίσως τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή άργησε και να ανακοινωθεί το κόμμα, έκανε και ένα διάστημα, ίσως και περισσότερο από χρόνο. Πάρα πολλοί φώναζαν στον Αλέξη Τσίπρα ότι πρέπει να ανακοινώσει το κόμμα του σε κάθε εκδήλωση για το βιβλίο Ιθάκη. Υπήρχε και πάντα κάποιος ο οποίος του έλεγε τι θα γίνει, ανακοίνωσε το κόμμα κτλ. Χθες λοιπόν, σε μια πολύ έτσι λαμπερή εκδήλωση εκεί στο Θησείο, συνοδευόμενος μάλιστα και από ένα κοριτσάκι που έφερε το χαρτί σε στυλ πάπυρο, ας πούμε, και το παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα και το ξετύλιξε και έδειξε το όνομα και έπαιξε και το σχετικό βίντεο. Εκεί λοιπόν είδαμε για πρώτη φορά το Ελλάς, τι σημαίνει Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Νικόλας έστειλε την, ένα μικρό κομμάτι από την ταυτότητα. Δεν φαίνεται όμως, Νικόλα μου, γι' αυτό δεν στο είπα. Χρόνια πολλά. Να είσαι γερός, τυχερός, ευτυχισμένος, χαρούμενος. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Δίδυμος είσαι δηλαδή. Μάλιστα, δύο άνθρωποι δηλαδή. Άλλος το πρωί, άλλος το απόγευμα. Γεια σου, Νικόλα μου. Να έχεις όλα τα καλά. Να έχεις ευτυχία, χαρά στη ζωή σου και να τα βλέπεις όλα αισιόδοξα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια, σαν το φίλο μας τον Νικόλα εδώ. Γιατί η Νικόλα μου, πρέπει να σου πω ότι μου έστειλες το ύψος σου. Δεν μου έστειλες το... Δεν μου έστειλες... 1,73. Εντάξει. Σου ρίχνω, να ξέρεις, τρία ποντάκια θα ρίχνω. Εύκολα. Έτσι. Αλλά είπαμε, είμαστε συμμαθητές. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο σε όλους σας, εσάς που μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, διαδικτυακά, μας ακούτε από το εξωτερικό, στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο ξημέρωμα. Νάτι και η Αγγελικούλα. Καλημέρα, Έρη, η Αγγελική από τα Ήρια. Τα υπέροχα Ήρια. Παντού όλη η Ελλάδα είναι καταπληκτική. Έχουν βγει και κάποια στοιχεία, θα τα πούμε στη συνέχεια, που λένε λίγο για τον τουρισμό, για τους, για, όχι μάλλον τον δικό μας εσωτερικό τουρισμό, των Ελλήνων. Αυτά που σκέφτονται οι Έλληνες θα κάνουν. Τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά σύμφωνα με τα στοιχεία. Αρχίζουν και περιορίζονται ακόμη και αυτά. Δηλαδή ακόμη και αυτοί που παραδοσιακά πήγαιναν κάποιες λίγες μέρες, αρχίζουν να το σκέφτονται και αυτοί, διότι η ακρίβεια πραγματικά είναι μεγάλος προβληματισμός, μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά. Μη σας μαυρίζω την ψυχή. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που θα βάλουμε τώρα, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και περιμένω τα σχόλιά σας για το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σας φάνηκε, πώς το είδατε και φυσικά αυτό το ΕΛΑΣ, το οποίο φιλοδοξεί να διαδεχθεί με έναν τρόπο τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι χθες πρέπει να σας πω ότι παρότι ακούστηκαν πάρα πολλά για τα νέα στελέχη και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά νέα στελέχη, βρισκόταν κάτω εκεί στο πλήθος, αλλά εκεί ακριβώς δίπλα παραδίπλα υπήρχαν και πολλά πολλά στελέχη της αριστεράς. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετά στελέχη της Νέας Αριστεράς. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά, έχουμε πολύ και πλούσιο υλικό. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρα και ερχόμαστε.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου συμμαθητές. Καλημέρα στην Ανούλα από την Αγίου Μελετίου, στη Ζωήτσα από την Κοκκινιά, στο φίλο μου το Σπύρο από τη Χίο, στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, στην Ρίτα το Ριτάκι από τη Θεσσαλονίκη, στην Αγαθή από την Πάτρα. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, αγαπητοί μου συμμαθητές.
1: Violet, let me see you dance, baby.
0: Ο φίλος ο Θοδωρής στέλνει το μήνυμά του. Καλημερούδια, λέει, το Ελλάς πρέπει να έχει μουσική υπόκρουση. Το Σπάρτα από το... Το Σπάρτα, α, ποιο? Η μουσική κυκλοπαίδεια, λέει, εκεί που έχεις, ξέρει ο Κρυμπάς. Καλά, ο Κρυμπάς είναι άλλο level. Καλημέρα, Έρη, λέει ο φίλος ο Λάμπρος. Γεια σου, Λάμπρο μου, καλημέρα. Ήρθε ο Αλέξης να μας σώσει πάλι, δηλαδή. Θέλει να το παίξει πατριώτης με το όνομα που έδωσε στο κόμμα. Γελάσαμε, με λέει, πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, Λάμπρο μου. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος μου, ο Φούρναρης, ο Τάκης. Ωραίο, καλό το μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά. Λοιπόν, εχθές έγινε πανζουρλισμός στα social media. Πανζουρλισμός όμως, μόλις ανακοινώθηκε το όνομα. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα λέγεται Ελλάς, το πρώτο trend ήταν αυτό στα social media. Και λέγανε, γράφουνε κάποιοι χρήστες του πρώην Twitter, του X, γιατί δεν το είπε Γαδά να τελειώνουμε. Εντάξει, κορυφαίο. Εντάξει, αυτό το γνώριζαν τώρα όσοι ασχολούνται με αυτά. Εντάξει, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ λογικό να, με το που ακούστηκε το όνομα, να υπάρχουν αυτά τα λογοπαίγνια. Πάρα πολλοί χρήστες να συνδέουν το ακρονίμιο με την ελληνική αστυνομία. Και πραγματικά μια βόλτα δηλαδή στα social media σου προκαλεί μεγάλο γέλιο. Άλλος χρήστης γράφει Ελλάς σοβαρά τώρα, γιατί δεν το είπε Γαδά όπως σας είπα. Άλλος λέει Ελλάς το κόμμα Δίας ο Τσίπρας. Ελλάς ίσον ένα λάθος αρκεί συνήθως. Ή ένα άλλο ας πούμε που λέει Ελλάς. Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν, πήγαν λίγο πιο πίσω και είπαν ας πούμε γιατί δεν μπορούσε να βάλει και το εάν μπροστά. Σε κάθε περίπτωση το Ελλάς βρέθηκε στα πρώτα trends. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε εχθές ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Περιμένω τα δικά σας σχόλια, τα δικά σας μηνύματα. Γράψτε μας τα σχόλιά σας, πώς σας φάνηκε το όνομα αυτό και γενικότερα όλη την τοποθέτηση. Έχουμε αρκετές ειδήσεις σήμερα και ο κύριος Καραμαλής πάλι επανεμφανίστη μαζί με τον Αντώνη Σαμαράκη στα έδρανα στην παρουσίαση ενός βιβλίου και αυτός έριξε τις βόμβες του. Έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο Αλέξη Τσίπρα.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αθήνα, 26 Μάη 2026. Άξιο τον κόπο αυτό το ραντεβού. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιο τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα. Το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες, προς ολοταχώς.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε σε μια εντυπωσιακή τελετή εκεί στο Θησίο, με φόντο την Ακρόπολη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, όχι από την ελληνική αστυνομία, που τρέλανε όπως καταλαβαίνετε τους επικοινωνιολόγους, ούτε από τον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, αλλά από το ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι το κόμμα, το όνομα του νέου κόμματος, αλλά βρέθηκαν εκεί πάρα πολύ παλιοί, παλιοί από το παρελθόν, υπουργοί, βουλευτές, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, και οι περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν έτσι στην ομάδα που κυβέρνησε το 2015-2019. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Καλογύρου, η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, η Ελένη Αυλονίτου, ο κύριος Μανιός, η Δώρα Αυγέρη, ο κύριος Νεφελούδης, ο κύριος Γαβρόγλου, ο κύριος Μπαλάφας, ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ηθοποιός ο Μάριος Αθανασίου, επίσης ο κύριος Σαρακιώτης, ανεξάρτητος βουλευτής, ο παραιτηθής ο κύριος Γεωργόπουλος, ο κύριος Κατσής, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λαμπρινίδης, πάρα πολύ, επίσης ο κύριος Κουρουπλής, ο κύριος Κουρολιάκος, η κυρία Λινού, ο κύριος Μπίστης, έτσι, πάρα πολλά στελέχη. Και είπε ο κύριος Τσίπρας, κουβαλάμε, λέει, την κληρονομιά του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε λίγο, Ανδρέα, όλο αυτό το σκηνικό, Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμάστε το μακρινό 1985, νομίζω, που ήταν η μικρή Ανούλα που την είχε πάρει από το χέρι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι, κάπως έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε και το όνομα του νέου κόμματος, με ένα μικρό, χαμογελαστό κορίτσι, μια κουκλάκι ζωγραφιστό, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μέσα στο χαμόγελο, και παρέδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για την κληρονομιά που κουβαλά το νέο κόμμα.
1: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες, και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι τρομερά. Φίλος ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, από το Αίγιο, λέει, καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Ελλάς στο μεγαλείο σου. Υγεία και χαμόγελο, έτσι λέει, για να ξεκινάμε τη ημέρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, φίλε Κωνσταντίνε. Αν εγώ είμαι χαρούμενη πινελιά στην καθημερινότητά σου, τότε εσείς να δείτε τι είστε, αγαπημένοι μου ακροατές, και από σήμερα αποφάσισα να σας αποκαλώ αγαπημένους μου συμμαθητές. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Καλημέρα, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα και στο φίλο τον αγαπητό τον Δημήτρη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, λέει ο Δημήτρης. Ωραίο.

0: Φαντάζομαι λοιπόν ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ιδιαίτερα όταν έκανε τόσο πολύ καιρό ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος. Άρα ήταν όλο αυτό έτσι. Ήξερε ότι θα δημιουργήσει όλο αυτό το trend και αυτό το rebranding, πώς το λένε, το rebranding της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα. Ήξερε ότι θα δημιουργήσει ένα χαμό με το όνομα. Βέβαια, μίλησε ότι θα είναι μια συμπαράταξη παραπάνω από ένα κόμμα. Μια συμπαράταξη που θα τους περιέχει όλους με έναν τρόπο. Μίλησε για το ταξίδι, για μια πηξίδα και φυσικά παρουσίασε τους άξονες, 7 δεσμεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το κόμμα αυτό.
1: Και ξέρετε κάτι, θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Ο ακροατής ο Γιώργος ο Βρέτας, ο αγαπημένος μου συμμαθητής. Προτιμώ λέει να σε ακούω παρά να κάνω σχόλια λέει, για τα τεκτενόμενα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Λάμπρο. Και πάλι ο οποίος λέει ξέχασε να πει το πρόεδρε έλα με φόρα. Οδηγώ λέει και δεν μπορώ να μην σχολιάσω λέει. Αλλά ειλικρινά έκλαψα λέει. Παρόλο λέει που έχω τρελή διάθεση λέει ο Ανδρέας για χιούμορ, δυστυχώς έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Μιλάμε λέει για θλίψη. Αν είχε φαντασία και άκουγε το πρωί λέει 90,1, θα έλεγε έλα σούλα. Καλύτερο θα ήτανε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά Ανδρέα μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Τι τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7. Σ' όσους μας ακούτε διαδικτυακά, στους αγαπημένους ακροατές, φίλους από την Αυστραλία παρακαλώ, από το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα και γενικότερα από τις 5 Ηπείρους και τις 5 θάλασσες και τους ωκεανούς. Εδώ είμαστε, σας ακούμε, σας αγαπάμε και τα δικά σας μηνύματα είναι κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το κάρβουνο, το μαζούτ, η βενζίνη. Πάμε λίγο τσιμισκή, έλα να ανεβαίνουμε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας αγαπημένοι φίλοι. Νάτος και ο Πέτρος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Ελλάς, Ελλάς, κάθε αλλαγή είναι προς το συμφέρον, λέει του απλού λαού, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος. Καλημέρα και στον Νικόλα που φτιάχνει το καφεδάκι του και ετοιμάζεται για τη δουλειά. Λοιπόν, τώρα τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησε ο ηθοποιός, ο Εμίλιος Χιλάκης, φανταστικός ηθοποιός, και η κυρία Μαριάννα Τουμασάτου, επίσης εξαιρετική ηθοποιός. Τον προλόγησαν λοιπόν εκεί στο Θησίο και τώρα η αλήθεια είναι ότι έκαναν και ένα διάλογο μεταξύ τους, που από ό,τι φάνηκε έστειλαν καρφιά, πυρά, όπως θέλετε πείτε το, στην κυρία Καριστιανού. Θέλω να το ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
1: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα Περιστέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story?
2: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
2: Ωραία ερώτηση, θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Μήπως παράγονται, λέει, κόμματα από όσα, περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος, ας πούμε, για νέα κόμματα πλην όσων έχουν κάποιο πολιτικό παρελθόν. Στο δικαίωμα το εκλέγειν και εκλέγεστε όμως έχουμε όλοι, σωστά? Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο εκνευρισμός και τόση νευρικότητα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, μπα το Θεό. Να ελευθερώσουμε, λέει, ένα Περιστέρι. Επειδή το προφανώς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει το σήμα το Περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Τώρα στην παρουσίαση ενός νέου κόμματος να ασχολείσαι με το ότι κάποιο άλλο κόμμα παρουσιάστηκε πριν από 4-5 μέρες, δεν το λες και κανονικό όμως. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, κάνει εγγένεια το μαγαζί μας. Έτσι. Φτιάχνουμε ένα μαγαζί, τώρα ανοίγουμε μια καφετέρια μαζί. Τι θα ανοίξουμε, για πες? Ένα τυροπιτάδικο. Σουβλατζίδικο. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τώρα το σουβλατζίδικο. Βάζουμε την ταμπέλα κτλ. Τα έχουμε βάλει τους ψήστες εκεί, ψήνουν καλά το πιτόγυρο. Δεν θα πω το καλαμάκι γιατί οι Θεσσαλονικοί θα μου την πούνε. Το σάντουιτς, ρε παιδί, το ετοιμάζουμε. Και ασχολιόμαστε τώρα με το τι κάνει το απέναντι σουβλατζίδικο. Αλήθεια τώρα. Τη μέρα των εγγενείων. Δεν είναι κανονικό, παιδιά. Εντάξει. Και ξέρετε κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο περισσότερο ασχολείσαι με τον πολιτικό σου αντίπαλο, τόσο μειώνεται η δική σου δυναμική. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν πρέπει να ασχολείσαι με το τι κάνει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή υπάρχει ένας εκνευρισμός και χθες στη Νέα Δημοκρατία υπήρχε μια νευρικότητα, ας πούμε. Ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό εξήγηλε κάποια πράγματα, κάποια μέτρα. Την επιδότηση του ντίζελ και τον Ιούνιο, πολύ σημαντικό επίσης, και την θεσμοθέτηση του επιδόματος ενίσχυσης των παιδιών. Εφάπαξε 150 ευρώ στο τέλος του μήνα. Αλλά ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο με την εμφάνιση και την επανεμφάνιση, όπως είπε, κάποιων κομμάτων. Επίσης ο κύριος Μαρινάκης τοποθετήθηκε γι' αυτό, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος και αυτός είπε, μίλησε για αυτό το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Γενικότερα υπάρχει μια νευρικότητα. Εδώ θα ανακοινωθούν και άλλα κόμματα, παιδιά, ηρεμήστε, γιατί εδώ πέρα, πώς είπε, ότι δεν αντέχει, λέει, δεν μπορούμε να καταναλώσουμε τόσα κόμματα. Μέχρι να φτάσουμε τις εκλογές, οι ιδρυτικές διακηρύξεις των κομμάτων δεν θα φτάνουν να καλύψουν, θα πάμε να ψηφίσουμε και θα μας δώσουν τόμο, Papyrus Larousse Britannica. Άντε να ψάξεις τώρα να βρεις τι και πώς. Πλάκα, αυτό δεν έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξει, αυτό που σου δίνουν 50 φύλλα και ψάχνεις να βρεις και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να πάμε λίγο σε μια πιο AI εποχή, ρε παιδί μου, κάπως? Αλλά θα μου πεις, εδώ δεν έχουμε θεσμοθετήσει ακόμα την ηλεκτρονική ψήφο και παλεύουμε τώρα με την αποχή και το μεγάλος μας αντίπαλος είναι η εποχή. Ενώ θα μπορούσες πάρα πολύ εύκολα να θεσμοθετήσεις την ηλεκτρονική ψήφο, να μπορεί ο καθένας να ψηφίζει από όπου θέλει. να διασφαλίσεις το αδιάβλητο της διαδικασίας φυσικά και όλα καλά. Με αυτόν τον τρόπο θα γλίτωνες την αποχή, θα έχεις τους νέους κοντά σου, τους ανθρώπους που χειρίζονται πάρα πολύ καλά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους ηλικιωμένους που παραδοσιακά θέλουν να πάνε στα εκλογικά κέντρα να πάνε, γιατί είναι και για αυτούς η βόλτα τους, η συναναστροφή τους κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσες πάρα πολύ εύκολα να γλιτώσεις αυτή την αποχή που είναι και ο μεγάλος αντίπαλος όλων των κομμάτων, έτσι. Και που είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Διότι φτάνουμε στο τέλος να αποφασίζουν οι λίγοι και οι πολλοί, έτσι, να απέχουν.

Ο Γιώργος λέει: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τα έχει γράψει, λέει ήδη. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς στο κορμί, βομβιστές κουβαλάς. Τα έχει γράψει ήδη ο Παπαδόπουλος. Σωστός ο Γιώργος.

Τώρα αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά το επικοινωνιακό κομμάτι λένε ότι υπάρχουν τουλάχιστον σε τρία σημεία όπου ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε ξεκάθαρα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σας είπα νωρίτερα, η μία σκηνή είναι με το κοριτσάκι, έτσι. Το κοριτσάκι αυτό, το οποίο λέγεται Ήρα, αυτό το χαμογελαστό παιδί με το λευκό φόρεμα, ένα καταπληκτικό κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα που ανέβηκε πάνω στη σκηνή και έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το όνομα του κόμματος σε ένα απλό χαρτί, θύμισε τη μικρή Ανούλα του 1985, παρακαλώ.

Η δεύτερη σκηνή είναι την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας υψώνει το χέρι κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη. Κάτι που θυμίζει σε όλους τους παλιούς, αυτούς λοιπόν που βγήκαν στα social media και θύμισαν ότι υπάρχει αντίστοιχη κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 1974, την ώρα που σήκωσε, και υπάρχει αυτή η περίφημη φωτογραφία με τον Ανδρέα Παπανδρέου, να λέει ότι να σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, έτσι, και να υπάρχει αυτό το ραντεβού με την ιστορία.

Αυτή λοιπόν η φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, το ραντεβού με την ιστορία, υπόθηκε πολλές φορές χθες. Και φυσικά δεν το κρύβει ο Αλέξης Τσίπρας ότι ήταν ένας ηγέτης στον οποίο προσπάθησε πολλές φορές να αντιγράψει. Αν θυμάστε, και στο παρελθόν είχε εμφανιστεί πάρα πολλές φορές με το πουλόβερ, με το ζιβάγκο. Ναι, αλλά αυτά που έκανε όμως ο Παπανδρέου με τη Δήμητρα Παπανδρέου, να της κάνει το χαιρετισμό από το αεροπλάνο, δεν μπορεί να τα κάνει κανένας. Και εκεί ήταν αυτή η μοναδική σκηνή. Τότε το 1989 ήτανε. Το 89 πρέπει να ήταν, εσείς παλιότεροι τα θυμάστε καλύτερα από μένα, που δημιούργησε ένα ολόκληρο ρεύμα, έτσι, γυναικών, που μόνο και μόνο για αυτή την κίνηση, για το έλα που της έκανε, που της έδωσε την απόλυτη αποδοχή, που της έδειξε ότι θα πορευτούν μαζί, ανεξάρτητα τώρα πώς το σχολιάζει ο καθένας κτλ. Σαν κίνηση από έναν άντρα προς μια γυναίκα, ήταν μια κίνηση έτσι μεγάλου συμβολισμού. Είδαμε και την κυρία Μπαζιάνα χθες. Ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, η σύζυγός του, φορώντας λευκά, σε πολύ καλή διάθεση φυσικά. Για αυτά τα βαφτίσια που είχαμε χθες εκεί από το Θησίο. Ο Γιώργος Οβρέτας λέει: «Έρη, το νέο σλόγγαν πάει να γίνει, κάνε και εσύ ακόμα μπορείς». Σας είπα, το ότι έχουμε να δούμε μέχρι τις εκλογές σε κόμματα, δεν θα προλαβαίνουμε να γράφουμε ονόματα. Ο δαίμον του υπολογιστή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα. Στείλτε μηνυματάκια στο radio@parapolitika.gr, καθώς χαράζει αυτή η όμορφη μέρα, Τετάρτη 27 Μαΐου. Αχ, να φαίνεται και ο Πειραιάς, το μεγάλο λιμάνι.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Το ρολόι δείχνει 5 και 51 πρώτα λεπτά. Να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο φίλο τον Πέτρο που μας πήρε τηλέφωνο από την Αρτέμιδα Αττικής. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στην Ελένη που μας έστειλε φωτογραφία που σιδερώνει. Χαρά στο κουράγιο σου, 5 και 52 πρώτα λεπτά, βαρέα και ανθυγίνα. Πάντως οι ακροατές εδώ, οι συμμαθητές όπως από εδώ και πέρα θα σας λέω, είστε τρομεροί. Ο Δημήτρης περπατάει, η Ελένη σιδερώνει, ο άλλος οδηγεί, άλλος δουλεύει. Ο Παύλος φτιάχνει κουλούρια. Ο καλύτερος είναι ο Παύλος που φτιάχνει τις τυρόπιτες. Νάτος και ο Παναγιώτης από την Πάτρα, ο οποίος μόλις έπιασε το τιμόνι του ασθενοφόρου. Υγεία παιδιά, να είσαι καλά Παναγιώτη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Μακριά από μας. Η Χριστίνα. Πάντως είναι σήμερα μέρα για τον Παναγιώτη, χαρούμενη μέρα. Γιατί από σήμερα έτσι θεσμοθετείται τα βαρέα και ανθυγινά για τους οδηγούς. Ναι, ναι, βέβαια, είναι νόμος του κράτους. Έτσι, καιρός ήτανε, ακριβώς, βέβαια. Παναγιώτη μου αγαπημένε, σου εύχομαι ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου τα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι να βγεις στη σύνταξη να είναι χρόνια, γρήγορα δηλαδή να φτάσεις στη σύνταξη αφού πλέον μπαίνετε στα βαρέα και ανθυγινά, και σου εύχομαι να μην έχετε καθόλου δουλειά, τίποτα, να πηγαίνεις βόλτες με τα ασθενοφόρο για καφέ. Αυτό, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να μπαίνεις το πρωί στο ασθενοφόρο, να το οδηγείς, να του πηγαίνεις μια βόλτα στην Πάτρα, είσαι ωραία, να πηγαίνεις μια βόλτα μέχρι το Ρίο, να περνάς απέναντι τη γέφυρα, δεν πληρώνεις και διόδια, εντάξει, οπότε δωρεάν, να πηγαίνω έρχεσαι και να μην υπάρχει κανένας επιβάτης μαζί σου. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάποιον που κάνει αυτή τη δουλειά. Να μην έχεις άγχος, να μην έχεις στρες και να μην ζεις τόσο έντονα, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη για σας. Και πραγματικά όσοι εργάζεστε στον χώρο της υγείας, είναι πολύ μεγάλα τα ψυχικά σας αποθέματα. Εγώ προσωπικά σας θαυμάζω. Θεωρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι κάνουν μια δουλειά και οι άνθρωποι που δουλεύουν στον χώρο της υγείας κάνουν λειτουργήμα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα και με καμία άλλη δουλειά αυτό που κάνετε εσείς. Έτσι, οπότε σου εύχομαι λοιπόν απλά να πηγαίνεις για καφέ με το ασθενοφόρο και να μην χρειάζεται για κανέναν άνθρωπο.

Η Ελένη από τα Πετράλωνα ζητάει ένα κουλούρι και ένα τσουρέκι από τον Παύλο. Στη Νέα Σμύρνη ο Παύλος. Παύλο, ακούς αγαπημένα μου φίλε.

0: 200-300 χιλιάρικα.
1: Όλα είναι απολυμμένα.
2: Από την αρχή, από τα σχέδια.
1: Από τα σχέδια.
3: Γίνεται χαμός. Παίρνουν τηλέφωνο, ζητάνε συνέχεια σπίτια από 40 ως 50 τετραγωνικά. Αυτά είναι καινούρια. Για παράδειγμα, αυτό το διαμέρισμα 88 τετραγωνικά στο Κερατσίνι, 265.000. Και στο Κερατσίνι πάλι, στον πρώτο όροφο, 255.000.
4: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ανέβει το κοστολόγιο σε όλα τα υλικά, αλλά παρόλα αυτά η ζήτηση είναι τεράστια.
1: Όπου πας, τίζουνε. Μετά, ένας καφές και τα λοιπά.
5: Πλέον η Ελλάδα έχει γίνει σταθερός προορισμός. Κινέζοι, Ρώσοι, Ισραηλινοί κοιτάνε και επενδύουν προς τα νότια προάστια.
6: Έρχονται στις πολυκατοικίες που κατασκευάζουμε και αγοράζουν 2-3 διαμερίσματα, τα οποία είναι για εκμετάλλευση, για ενοικίαση και Airbnb πιο πολύ. Και με αυτό το λόγο δεν θα έχουμε να μείνουμε εμείς οι Έλληνες, γιατί θα είναι προς εκμετάλλευση.
5: Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Ξεκινάνε από 5.000 και ανάλογα το σημείο μπορεί να αγγίξουν και 10.000 ευρώ το μέτρο.
7: Δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικά
5: μπορεί να κοστίσει και ένα εκατομμύριο.
8: Τι είπε, ένα εκατομμύριο, 100 τετραγωνικά. Μάλιστα. Ορίστε.
9: Στη Νέα Υόρκη.
8: Όχι, είναι από χρυσάφι. Είναι 24 καρατίων. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Δεν φτάνουν οι τιμές που έχουν ξεφύγει, έχουν πάει σε άλλο level. Υπάρχει και το άλλο. Ο φόρος στα ακίνητα, ένας νέος φόρος λέει που έρχεται στα ακίνητα, διπλό χαράτσι, που θα έρθει από την 1η του Γενάρη του 27 στους λογαριασμούς του ρεύματος. Γιατί μόνο το ρεύμα θα πληρώνεται, κύριε? Όχι, θα πληρώνεται και ένα φόρο ακόμα που θα μοιάζει με τον έμφυα, αλλά δεν θα λέγεται έμφυα, θα είναι κάτι άλλο. Έτσι, γιατί είναι πολύ... Κάνει κάτι χειρονομίε τώρα η Αγγελάκη εδώ πέρα, έχω τρελαθεί. Χορεύει από τη χαρά τη. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που πληρώνουμε για τα κίνητα, δεν πρέπει να βάλουμε και ένα φορό παραπάνω? Έτσι δεν είναι? Είναι που είναι όλα δωρεάν, έτσι, με τη στέγη και τα λοιπά. Τα ενοικία είναι χαμηλά, τα δάνεια είναι επίσης χαμηλά. Όλοι οι φόροι που συμπαρασύρουν την ακίνητη περιουσία είναι χαμηλά. Να μην βάλουμε και ένα φόρο ακόμα, ε? Πού είναι αυτά, λέει ο Θανάσης? Αυτά είναι σε μια φανταστική χώρα, διότι εδώ στην Ελλάδα, επειδή μπορούμε, βάζουμε ένα ακόμη φόρο στα ακίνητα. Για να ακούσουμε.
10: Οι πολιτικές πάντοτε όταν ανανεώνονται είναι επιταχύρω.
11: Τους έχουμε παντρευτεί για πάντα τους φόρους. Οι φόροι μόνο θα αυξάνονται.
10: Αυτό μου θυμίζει λίγο και τον έμφυα, που ξεκίνησε από τέλος και έγινε φόρος.
12: Ό,τι καινούριο έρχεται δεν είναι υπέρ των ιδιοκτητών. Μάλλον θα είναι μεγαλύτερο.
13: Είναι μια σιγουριά. Άλλο να κυνηγάς, ας πούμε, ένα φορολογούμενο, και άλλο να το πληρώνει αναγκαστικά μέσω του ρεύματος.
12: Αν το βάλουν στο ρεύμα, θα έχω θέμα και ρεύματος στο ακίνητο, αν δεν το πληρώσω.
14: Νομίζω ότι είναι παράλογο. Εάν μας ανεβάσουν τους μισθούς να το πληρώνουμε, να το βάλουν.
15: Θέλουν και μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή, γιατί περιπλέκουν τα πράγματα, καθώς κάποια από αυτά τα τέλη αφορούσαν το ακίνητο και μισθωτές και ιδιοκτήτες, ενώ τώρα αφορά τους ιδιοκτήτες. Πρέπει να επανεξεταστούν, να εφαρμοστούν αν είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, ώστε να μην επεξηθεί η επιβάρυνση, αλλά και με τρόπο που να μην δημιουργεί προβλήματα στο θέμα των μισθώσεων και στην καταβολή τους.
16: First time in Ireland. Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
17: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
18: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διάθεση.

0: Διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Bonjour, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ από τα Παραπολιτικά από τους 90,1. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση και σήμερα πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Πού σε λέω συνήθως, Αθανασιάδη? Και Αθανασιάδης έχω πει. Και όλα. Όλα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και πηγαίνετε προς το προκόπι της Εύβοιας, εκεί όπου γιορτάζει σήμερα, πανηγυρίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, μεγάλο προσκύνημα για την χριστιανοσύνη, εκεί για την Εύβοια. Πάρα πολύ ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, γιορτάζουν μια προσωπική επέτειο, μια όμορφη στιγμή. Και επειδή εδώ σε αυτήν την εκπομπή είμαστε απολύτως διαδραστικοί, τη ζήτησε η Ελενίτσα. Ζήτησε ένα κουλούρι από τον Παύλο και ο Παύλος απαντάει στην Ελενίτσα. Μισό λεπτό να σας πω τι απαντάει. Εύκολα, εύκολα, Ελενίτσα. Έλα, ό,τι ώρα θες. Σου ετοιμάζουμε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, έτσι να υπάρχει διάδραση. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Στέλνει ο Βασίλης ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, Έρη μου γλυκιά. Εγώ περίμενα να δω και μπομπονιέρες χθες να μοιράζουν. Λέει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Βασίλης, οδηγός φορτηγού. Και την ίδια ώρα, άλλος ακροατής, ο Νικόλας, στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ περίμενα χθες να μοιράζουν πασατέμπο. Τελικά, παιδιά, ούτε μπομπονιέρες είχαμε, ούτε πασατέμπο είπαμε. Εντάξει, ελάς. Ο καιρός σήμερα θα είναι για μπάνιο. Όσοι είστε κοντά στη θάλασσα, ρίξτε μια βουτιά. Και για μας. Γιατί εμείς αν δεν πάει 40 να βράσει το νερό, δεν μπαίνουμε μέσα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Τις μουσικάρες τις βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, όπως πάντα. Και η Σταυρούλα Γιαννότσου είναι εδώ στο 211-10-80-8-80. Περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Okay, so you got a car.

Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αθήνα, στην Αττική, δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου και η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. 22 βαθμοί. Θα φτάσει τους 31 σήμερα. 19 βαθμούς αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Στις αιώνιες παραλίες, εκεί όπου ο ήλιος είναι λαμπερός και οι θάλασσες καταπράσινες, 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Στο Αιγαίο μας, το όμορφο, το αγαπημένο, έχει 20 βαθμούς αυτή την ώρα σε αρκετά νησιά του Αιγαίου. Και πιο κάτω εκεί στο κρητικό μας πέλαγος, αυτή την ώρα έχουμε 22 βαθμούς στα όμορφα Χανιά, 19 βαθμούς στο Ηράκλειο. Και έχουν φρικάρει τώρα οι Βορειοευρωπαίοι, διότι έχουμε ένα κύμα καύσωνα που πλήττει εκεί τις βόρειες χώρες, πρωτοφανές. Έτσι, το 1944 ήταν η τελευταία φορά που είδε το Λονδίνο 33-35 βαθμούς Κελσίου. Και είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Στη συνέχεια της εκπομπής θα εξηγήσουμε με τη βοήθεια ειδικού τι ακριβώς σημαίνει αυτό το φαινόμενο και πόσο θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό που έχω να πω είναι: γατάκια, καλώς ήρθατε. Ελάτε εδώ να σας δείξουμε πώς γίνεται η δουλίτσα. Πώς αντέχουμε και καίμε. Έτσι κάπως κάνουμε καύσεις. 40. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Αλέξη, ήσουν χθες τον Αλέξη? Πήγες μια βόλτα από εκεί? Πάντως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το φόντο ήταν εξαιρετικό. Με φωτισμένη την Ακρόπολη από πίσω, ένα πολύ όμορφο σκηνικό. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα απογευματινή. Αναστήθηκε ο Ανδρέας του Δυσίου, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη και Κάρη. Τι είπε στο Υπουργικό? Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 21,5%. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά.

0: Μία ακόμη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε και για το νέο νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία, που φυσικά διαφαίνεται ότι τα ήρεμα νερά είναι πια παρελθόν ανάμεσα στις δύο χώρες. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής.
1: Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Να δεσμεύει το ίδιο το κράτος. Φυσικά και δεν έχει καμία νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία ευβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της Τουρκίας για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Και πάντως αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων.
0: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραμαλής χθες κατά την παρουσίαση βιβλίου. Και συνεχίζουμε με θέματα που αφιερώνονται στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών από τη Νίκη Κεραμέως. Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που αλλάζει τον τρόπο αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων. Και ανοίγει σήμερα τις πύλες της έκθεση για το περιβάλλον, η μεγάλη έκθεση Attica Green Expo. Με το βλέμμα στραμμένο στην πράσινη μετάβαση, την ανθεκτικότητα των πόλεων και τις μεγάλες προκλήσεις, η 5η Attica Green Expo ανοίγει σήμερα επισήμως τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taek Wondo στο Παλαιό Φάληρο, φιλοδοξώντας φυσικά να αποτελέσει για μια ακόμη χρονιά το σημείο συνάντησης της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της αγοράς, της κοινωνίας. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, επιστρέφει επίσης πιο αναβαθμισμένη, πιο δυναμική. Η Attica Green Expo αποτελεί μια σπουδαία έκθεση για το περιβάλλον, για την αυτοδιοίκηση και φυσικά συγκεντρώνει εκεί τα βλέμματα, διότι ό,τι καινούριο υπάρχει, οποιαδήποτε καινοτομία αφορά τους Δήμους και τη λειτουργία αυτών, την καθαριότητα, πολλά πράγματα αφιερώνονται εκεί σε αυτόν τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο και φυσικά θα βρεθούν εκεί άνθρωποι και από το χώρο της αυτοδιοίκησης και από την πολιτεία και από την κυβερνητικά στελέχη, στελέχη πολλών κομμάτων, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηματίες φυσικά. Ό,τι καλύτερο υπάρχει βρίσκεται εκεί στο Attica Green Expo, στην Attica Green Expo που ανοίγει τις πύλες της και φυσικά αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι ο ομιλός μας η Next Step Media Group. Μάλιστα το ραδιοφωνό μας θα εκπέμψει από εκεί, από το Taek Wondo, το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taek Wondo στο Παλαιό Φάληρο. Η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή θα εκπέμψουν ζωντανά από εκεί, καθώς και τα Κακά Κορίτσια. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, η εκπομπή θα βγει από εκεί σε ένα κλίμα πάρα πολύ όμορφο, πανηγυρικό. Σας είπα στη συγκεκριμένη έκθεση, οτιδήποτε καινοτόμο υπάρχει παρουσιάζεται εκεί και δείχνει μια πορεία στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς που ενδιαφέρεστε για θέματα που αφορούν την κλιματική κρίση, το περιβάλλον, την καθαριότητα, είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επιχειρηματίας, είτε λαμβάνετε μέρος στην αυτοδιοίκηση από οποιοδήποτε πόστο, αξίζει να επισκεφτείτε την Attica Green Expo και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πέρσι, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης, ήταν πάρα πολλά τα σχολεία που επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο χώρο, διότι δίνει και ένα τόνο που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της σκέψης ιδιαίτερα των μικρών παιδιών σε σχέση με το περιβάλλον και την προστασία αυτού, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ καινοτόμο. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Η Κρητική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ηλιοκαλλιέργειας.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, το περιβόητο rebranding κατέληξε σε reunion. Ελλάς στο όνομα του κόμματος με εμφύλιο πολεμικό άρωμα. Μία από τα ίδια η ομιλία Τσίπρα με αριστερά τσιτάτα και ιδεολειψίες του παρελθόντος. Περιέγραψε τη σημερινή Ελλάδα με την εικόνα του 2015 και δεσμεύτηκε να αλλάξει τα πάντα όλα. Παρόντα δεκάδες στελέχοι που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 2015-2019. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από ό,τι στην Αθήνα. Πρόωρος καύσωνας σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε 40. Εφημερίδα Τα Νέα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Αποκαλυπτικό το θέμα της εφημερίδας. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία κράτος δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νερά, παρακολουθήσεις δικαιοσύνη. Κρατούντες τι είπε για τις παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Βεβαιότητα των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Η τελική διάταξη για τα βαρέα νοσηλευτές σύνταξη στα 62. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας. Αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα. Για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Και διαπραγματεύσεις με βόμβες, νέα κλιμάκωση σε Ιράν και Λίβανο. Εφημερίδα Κόντρα. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Έξυπνες κάμερες, πονηροί γραφειοκράτες. Για μια ακόμη φορά κυρώθηκε διαγωνισμός για τις 1000 έξυπνες κάμερες που θα είχαν καθοριστική συμβολή στην οδική ασφάλεια. Και κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους 2 Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ILK. Εφημερίδα Δημοκρατία, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίμαντα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Προσβολή των νεκρών μας, χοροδί από την Ορεστιάδα, τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ. Ξαναζεσταμένη σούπα, μετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, κινητοποίηση σήμερα στις 4 στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους της δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στην πόλη μπαίνουν στην τελική ευθεία. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης. Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και σύνδεση του έκτου προβλήτα ενισχύουν μετακινήσεις και μεταφορές.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan.

Μπες τώρα λοιπόν στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε με υπέροχη διάθεση, καθώς έχει ξημερώσει αυτή η όμορφη γλυκιά τεταρτούλα 27 Μαΐου 2026.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Καλό ξημέρωμα, αγαπημένοι φίλοι. Ξημέρωσε για τα καλά. Μια ζεστή ημέρα. Από τις πιο ζεστές, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Που βέβαια ο πρώτος μεγάλος καύσωνας δεν ξεκίνησε από εδώ, δεν ξεκίνησε από τις μεσογειακές χώρες, αλλά έρχεται από την κεντρική και από τη δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Από τη Γαλλία μέχρι τη Βρετανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, οι θερμοκρασίες αυτές που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες είναι σε επίπεδα ρεκόρ. Έτσι θυμίζουν περισσότερο Ιούλιο-Αύγουστο παρά Μάιο. Με τους μετεωρολόγους να μιλούν για ένα πρωτοφανές για την εποχή φαινόμενο που ονομάζεται θερμικός θόλος. Στο Παρίσι ο υδρόγυρος ξεπέρασε τους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μετά από περιστατικά θερμικής εξάντλησης. 8 νομείς στη Γαλλία, παρακαλώ, βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς οι θερμοκρασίες είναι 10 ως 15 βαθμούς υψηλότερες από την εποχή, έτσι, από ό,τι συμβαίνει συνήθως. Μάλιστα, χθες έγινε γνωστό πως 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι θάνατοι συνδέονται με πνιγμό και άλλοι με θερμικό σοκ. Στη Βρετανία καταγράφηκε μάλιστα ένας νεκρός από πνιγμό σε λίμνη, διότι βούτυξε να δροσιστεί. Και για άγνωστο λόγο έχασε τη ζωή του, πνίγηκε ο άνθρωπος αυτός. Στο Λονδίνο καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 33 βαθμών Κελσίου. Μιλάμε τώρα ότι είναι μια εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία για την Βρετανική πρωτεύουσα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32 βαθμοί. Είχε καταγραφεί το 1922 και στη συνέχεια το 1944. Τώρα στη Μαδρίτη και στη Λισαβόνα το θερμόμετρο σκαρφάλωσε τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα προγνωστικά μοντέλα να δείχνουν ότι αυτές οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ καλοκαίρι βλέπουν και οι φίλοι μας που ζουν στη Γερμανία.
1: Stigma Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Στίγμα. Στίγμα. Γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από την Ευρώπη περιγράψατε το φαινόμενο το οποίο στα ελληνικά αποδίδεται ως θερμικός θόλος, είναι η απόδοση του αγγλικού όρου heat dome. Είναι όταν λέμε ατμοσφαιρική κυκλοφορία, εννοούμε μια δομή στο πώς κυκλοφορεί ο αέρας στην ατμόσφαιρα, όπου πάνω από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα επίμενο σύστημα υψηλής πίεσης, με αποτέλεσμα να έχουμε καθοδικές κινήσεις του αέρα. Το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία στο ξεκίνημά σας, λειτουργεί σαν ένα καπάκι, οπότε στην ουσία πάνω από την κεντρική, κεντροβόρεια Ευρώπη και τα δυτικά της τμήματα έχουμε αέρα να κατεβαίνει από ψηλότερα προς τα χαμηλά, και όταν ο αέρας κατεβαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα συμπιέζεται και θερμαίνεται. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε όλες αυτές τις ψηλές, πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλότερες των κανονικών για την εποχή σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης.
0: Κύριε Γιάνναρε, αυτό είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής?
6: Νομίζω πως ναι. Και λέω νομίζω πως ναι, γιατί θέλω να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Δεν μπορούμε κατευθείαν και τόσο άμεσα ένα συγκεκριμένο μετεωρολογικό φαινόμενο, όπως το συγκεκριμένο, να το αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες αυτού του τύπου που συζητάμε σήμερα, δηλαδή η θερμική θόλη, τα επίμονα συστήματα υψηλής πίεσης, έχει αποδειχθεί ότι η πιθανότητα εμφάνισής τους, ακόμη και σε αυτούς τους μήνες, αυξάνεται λόγω της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, για να δούμε αν το συγκεκριμένο επεισόδιο αποδίδεται στην κλιματική κρίση, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Είμαι βέβαιος ότι οι ερευνητές συνάδελφοι με το εξωτερικό πολύ σύντομα θα τρέξουν στις αναλύσεις, οι οποίες θα πρέπει να τρέξουν, για να δούνε κατά πόσο αυξήθηκε η πιθανότητα εμφάνισής τους σε σχέση με την κλιματική κρίση. Αυτό κοιτάμε όταν προσπαθούμε να συνδέσουμε μετεωρολογικά φαινόμενα με την κλιματική κρίση.
0: Τώρα, αυτές οι βόρειες χώρες πόσο προετοιμασμένοι είναι να δεχθούν τέτοιες θερμοκρασίες, ενώ εμείς, ας πούμε, εδώ τα τελευταία πολλά χρόνια είμαστε συνηθισμένοι με τους καύσονες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι βόρειοι πολίτες τώρα πόσο προετοιμασμένοι είναι γι' αυτό?
6: Θα θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά η οποία συμβαίνει αυτό. Είχαμε το πολυφωνικό κύμα καύσωνα, το οποίο είχαμε το 2003, όπου είχαμε εκατοντάδες, αρκετές δεκάδες χιλιάδες θανάτους στην Κεντρική Ευρώπη. Οπότε, από αυτή την έννοια, νομίζω ότι το κλιματικό σύστημα έχει χτυπήσει τα καμπανάκια του, για να το πω πάρα πολύ απλά, εδώ και τα αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για βόρειες χώρες, σκανδιναβικές, ή για χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι προσαρμοσμένοι βιοκλιματικά σε τέτοιου τύπου συνθήκες. Ωστόσο, με τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση, θα πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε. Γι' αυτό, σαν επιστημονική κοινότητα, ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι και η ανάσχεση της πορείας κλιματικής κρίσης, να περιορίσουμε δηλαδή τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που οδηγούν στην αύξηση των πιθανοτήτων να έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα, αλλά ταυτόχρονα και με πάρα πολύ ένταση θα πρέπει να εστιάσουμε στην προσαρμογή. Έχουμε δυστυχώς νέες συνθήκες, το δείχνουν όλες οι έρευνες, και θα πρέπει να προσαρμόσουμε την κοινωνία μας σε αυτές τις νέες συνθήκες. Είτε βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, που είμαστε πιο συνηθισμένοι σε θερμές συνθήκες, είτε βρισκόμαστε στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, όπου προφανώς οι άνθρωποι είναι λιγότερο εγκληματισμένοι σε τέτοιου τύπου συνθήκες.
0: Τώρα, κατά πόσο αυτό το φαινόμενο θα επηρεάσει την Ελλάδα? Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε, ας πούμε, ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα. 27 Μαΐου, πιθανότατα ο υδράργυρος θα φτάσει να σκαρφαλώσει και τους 31 βαθμούς. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα ότι για αύριο, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές μπορεί να χτυπήσει και τους 33 με 34. Είναι αυτό το φαινόμενο που κατεβαίνει και φτάνει σε εμάς? Είναι κάτι διαφορετικό?
6: Όχι. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και στο σύνολο σχεδόν του Μαΐου, θερμοκρασιακά είμαστε περίπου στα κανονικά για την εποχή, άντε να είμαστε μισό με ένα βαθμό επάνω. Για αυτή την περίοδο, ξαναλέω. Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να επιμένει πάνω από την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και για τις επόμενες λίγες ημέρες, μέχρι σταδιακά να μπορέσουμε να έχουμε μια αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Δεν είναι ότι γίνεται μια μεταφορά αυτής της κυκλοφορίας και θα έρθει όλος αυτός ο θόλος να βρεθεί πάνω από την περιοχή μας, πάνω από την ατμοσφαιρική Μεσόγειο. Τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι θερμοκρασίες εκεί κοντά που θα έπρεπε να είχαμε για την εποχή.
0: Τώρα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι καύσονες δεν έρχονται μόνο νωρίτερα, αλλά αποκτούν και μεγάλη διάρκεια, αποκτούν μεγάλη ένταση δηλαδή, και μάλιστα την ίδια ώρα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας και στις θάλασσες.
6: Πολύ σωστά, και δίχως να θέλω να τρομοκρατήσω ούτε εσάς ούτε τους ακροατές μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ζέστη χαρακτηρίζεται από την επιστημονική κοινότητα ως σιωπηλός δολοφόνος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, όχι μόνο σε επίπεδα αυτό που λέμε καύσωνα, αλλά γενικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες των κανονικών, συνδέονται αποδεδειγμένα με σημαντική αύξηση της νησιμότητας. Επομένως, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Πράγματι, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, σε όλη την Ευρώπη, η οποία φαινόμενο πολύ ταχύτερα από όλες τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη μας, βλέπουμε να αυξάνονται και η συχνότητα των επεισοδίων καύσωνα, των υψηλών θερμοκρασιών, και το πόσο ψηλά πάνε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά και να επιμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, για παράδειγμα, που έχουμε αυτές τις μέρες, ο θερμικός στόλος για τον οποίο μιλάμε, υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι λόγω της κλιματικής κρίσης η αιμονή αυτών των επεισοδίων είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν αν δεν είχαμε την κλιματική κρίση.
0: Στο παρελθόν μιλούσαμε για Ελνίνιο. Υπάρχει η περίπτωση να έχουμε επανεμφάνιση τέτοιου φαινομένου?
6: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δείχνουν ότι Βγαίνουμε σε μια φάση Ελνίνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι με βάση τις επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει, η Ευρώπη, ο καιρός δηλαδή και το κλίμα της Ευρώπης, δεν επηρεάζονται άμεσα από την εμφάνιση του φαινομένου Ελνίνη. Το Ελνίνη είναι ένα περιοδικό ατμοσφαιρικό ωκεάνιο φαινόμενο στην περιοχή του Ελληνικού ωκεανού. Περιοδικό σημαίνει ότι εναλλάσσεται με τα χρόνια. Έχει πολύ σημαντικές συνεπτώσεις στις περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Ινδονησίας αλλά και της Οκεανίας. Σε ό,τι αφορά τον δικό μας καιρό στην Ευρώπη, τις δικές μας κλιματικές συνθήκες, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δείχνουν ότι δεν μας επηρεάζει άμεσα. Δεν είναι δηλαδή, επειδή είχε ακουστεί αυτό τις προηγούμενες μέρες, ότι επειδή βαίνουμε σε μια φάση Ελνίνιο, ναι, ο καιρός στην Ευρώπη θα χαρακτηριστεί από πάρα πολλά και πάρα πολλά έντονα κύματα καύσωνα. Υπάρχει μια σύνδεση ωστόσο, η οποία δείχνει ότι όταν έχουμε εμφάνιση Ελνίνιο, γενικά ο πλανήτης, η θερμοκρασία μας είναι αρκετά υψηλότερη στον κανονικό.
0: Και για να επανέλθω στον ελλαδικό χώρο, το καλοκαίρι, τι εικόνα μπορούμε να περιμένουμε? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος πρόγνωση για μια μακρά περίοδο, αυτό το γνωρίζουμε. Yeah. Αλλά θυμόμαστε πρόπερση, ας πούμε, ήταν ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, ξεκίνησε με 40 και κράτησε από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο, τουλάχιστον για 30-35 μέρες, το θερμόμετρο δεν κατέβηκε κάτω από τους 38 βαθμούς. Και από τότε, από εκείνη τη στιγμή και μετά, ιδιαίτερα κάθε καλοκαίρι υπάρχει αυτός ο φόβος και για τον καύσωνα, για την λειτουργία, την καθημερινότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να δουλεύει, να εργάζεται, να κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα αλλά και σε μεγάλες πόλεις με αυτές τις θερμοκρασίες. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
6: Πράγματι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα προγνωστική, γιατί η πρόγνωση καιρού υφίσταται μόνο για τις επόμενες 3-4 ημέρες. Ωστόσο, μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση με βάση τα λεγόμενα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού, οι οποίες βέβαια χαρακτηρίζονται από κάποια βεβαιότητα. Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού είναι αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή ένα σήμα ότι θα έχουμε ένα ακόμη θερμότερο καλοκαίρι από το κανονικό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε στο ότι θα έχουμε ένα ή δύο κύματα καύσωνα ή ότι τα κύματα καύσωνα αυτά θα είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονα. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι θα έχουμε πάλι ένα ακόμη θερμότερο καλοκαίρι και είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να βιώσουμε και γι' αυτό τον λόγο είπαμε προηγουμένως ότι θα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην προσαρμογή μας. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει.
0: Και στη λήψη μέτρων, κύριε Γιάνναρε, έχω την αίσθηση.
6: Ακριβώς. Ναι. Προσαρμογή σημαίνει αυτό ακριβώς. Σημαίνει λήψη μέτρων. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες και σε ό,τι αφορά το πώς εργαζόμαστε και σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Γιατί το λέω ξανά, η ζέστη. Όχι απαραίτητα θερμοκρασίες στους 40, 41, 42 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου χαρακτηρίζεται σιωπηλός δολοφόνος. Μπορεί να μην τον καταλαβαίνουμε, δεν τη βλέπουμε και γι' αυτό χαρακτηρίζεται σιωπηλός. Ωστόσο, οδηγεί δεδομένα σε αύξηση της θνησιμότητας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιάνναρε, για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος και ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες περίμενα έξω από το σπίτι, διότι κλειδώθηκα και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πως πάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τουλάχιστον όμως δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά την αγαπημένη. Και όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη οπτική ίνα, χωρίς επεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps. Διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες μπείτε στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε όμορφη μουσική και εδώ είμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Διαβάστε στην απογευματινή, στο στόχαστρο του Μαξίμου Αλέξης και Χαριστιανού, Μητσοτάκη στο Υπουργικό, πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, δημοσκόπηση ίντερβιου, καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, ντέρμπι Τσίπρα και Πασόκ για τη δεύτερη θέση, τι προβλέπει το νομοσχέδιο της Κεραμαίος για την ισότητα στις αμοιβές, νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: 1, 2, 3.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανδρέα. Να ασχοληθούμε και με κάτι σοβαρό. Η σκέψη μας σε όλα τα παιδιά που την Παρασκευή ξεκινούν τις πανελλαδικές. Πολύ σωστά, Ανδρέα μου. Να ξέρουν ότι είμαστε δίπλα τους, ότι νιώθουμε την αγωνία, τον κόπο τους. Να θυμούνται ότι τίποτα δεν τελειώνει με τις εξετάσεις. Όλα απλά αρχίζουν.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι της Αρκαδίας που έχει 13 βαθμούς Κελσίου. Την καλημέρα μου και στον Αναστάση.

Ο φίλος Αναστάσης, ο οποίος λέει ότι ό,τι μέτρα και να πάρουν κατά των ρήπων, η ζημιά στον πλανήτη έχει γίνει, είναι πέρα από κάθε λογική. Τα αποτελέσματα θα φανούν μετά από αιώνες. Πρέπει να έχουμε φιλική συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον. Θα συμφωνήσουμε, φίλε. Τώρα έχουν βγει τα στοιχεία από το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών που μιλούν για τις διακοπές των Ελλήνων. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα και τα στοιχεία αυτής που πραγματοποιήθηκε μέσα στο μήνα αυτό που διανύουμε, μόνο ένα στους δύο Έλληνες σχεδιάζουν να κάνουν φέτος διακοπές. Και μάλιστα από αυτούς 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τρόπους. Τι σημαίνει αυτό? Τα εξοχικά τους, τα πατρικά τους, στα χωριά τους ή τέλος πάντων κάποια ενοικιαζόμενα φθηνά δωμάτια. Το 45% όσων θα πάνε διακοπές δηλώνει πως θα μειώσει τις δαπάνες του και μάλιστα πάνω από τους μισούς λένε πως θα μαγειρεύουν συστηματικά κατά τη διάρκεια των διακοπών. Δηλαδή ό,τι μπορούν να περιορίσουν θα το περιορίσουν και αυτό θα είναι το φαγητό έξω σε κάποιο εστιατόριο, ταβέρνα κτλ. Θα προτιμήσουν να μαγειρέψουν κάτι πρόχειρο, γιατί αυτό που έχουν ανάγκη πραγματικά είναι η θάλασσα, ένα μπάνιο κτλ. Και το φαγητό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, ένα στους δύο θα πάει διακοπές. Ο άλλος λοιπόν δεν θα προγραμματίσει διακοπές, διότι η οικονομική πίεση που αισθάνεται, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα στοιχεία, περιορίζουν πάρα πολύ το εισόδημά του και δεν σκοπεύουν να κάνουν διακοπές. Το 34% των ερωτηθέντων θα κάνει κάποιες διακοπές μικρές, περιορισμένες, από 4 έως 7 ημέρες. Το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόλις παρακαλώ, το 2% των ερωτηθέντων θα κάνουν διακοπές περισσότερες από ό,τι κάνανε τις προηγούμενες χρονιές. Μόνο το 2%.

Οι περισσότεροι, όπως σας είπα, θα πάνε στα πατρικά τους, στα εξοχικά τους. Ενώ όσοι επιλέξουν να μείνουν εκτός και να πληρώσουν δηλαδή, συνήθως επιλέγουν ενοικιαζόμενα δωμάτια που έχουν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία και τα λοιπά, με τα υπόλοιπα καταλήματα, και που δείχνει επί της ουσίας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον παροχές. Προτιμούν δηλαδή να φτιάξουν το πρωινό μόνοι τους, να μαγειρέψουν μόνοι τους, να κάνουν όλα τα γεύματα στο σπίτι και να επιλέξουν μόνο για τα έξοδά τους, μόνο κυρίως την υπηρετική Ελλάδα. Το 57% θα επιλέξει τις παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής χώρας και το 38% θα επιλέξει τα νησιά. Και αυτό γιατί θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσει τα χρήματα αυτά που θα δαπανίσει για τα ακτοπλοϊκά, να τα κάνει στο, να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει με κάποιον άλλο τρόπο. Από τους ερωτηθέντες, μόνο το 9% εξετάζει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Διότι η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές περιοχές του εξωτερικού, που μπορεί να μην έχει τον ελληνικό ήλιο, την ελληνική θάλασσα, όμως πραγματικά οι τιμές εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο οικονομικές και έτσι να τους δώσει τη δυνατότητα να παρατείνουν για κάποιες μέρες τις διακοπές τους. Χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι οι περισσότεροι πλέον μαγειρεύουν στα σπίτια τους και δεν είναι πραγματική η πραγματική ξεκούραση. Δηλαδή το να πας διακοπές, οι διακοπές τι σημαίνει? Διακοπές σημαίνει απόλυτη ξεκούραση, χαλάρωση. Από την ώρα που θα ξυπνήσεις, θα φας το πρωινό σου, θα πας στη θάλασσα, πας στο εστιατόριο σου να φας κτλ. Αυτές είναι οι διακοπές. Πλήρης χαλάρωση και ξεκούραση. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι, και σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 79% των ανθρώπων που πηγαίνουν σε ένα τουριστικό περιορισμό, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10, επισκέπτονται μόλις φτάσουν φούρνους και αρτοπία και μίνι μάρκετ. Πηγαίνουν, παίρνουν τις προμήθειές τους και μαγειρεύουν μέσα στο σπίτι. Μόνο το 28% δηλώνει ότι από όσους θα πάνε διακοπές, ότι θα μαγειρέψουν, ότι θα πάνε έξω να φάνε σε εστιατόριο και θα κάνουν ένα ή δύο γεύματα έξω από το σπίτι. Προτιμούν να επισκέπτονται τα μανάβικα της περιοχής, να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα από που πηγαίνουν, να προμηθευτούν πράγματα που βγάζει ο τόπος και να τα μαγειρέψουν μόνοι τους στο σπίτι τους όπως μπορούν, με όποιο τρόπο μπορούν, έστω και πρόχειρα. Γι' αυτό και τα περισσότερα καταλήματα το τελευταίο διάστημα έχουν έτσι τις δυνατότητες, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να μαγειρέψει στο σπίτι του, που παλιότερα αυτό δεν ήταν, δεν συνέβαινε. Οι περισσότεροι πήγαιναν στα ξενοδοχεία, έτσι με πολύ μεγάλες δυνατότητες, με... Τώρα οι περισσότεροι επιλέγουν μικρά δωμάτια να μπορέσουν να φιλοξενήσουν οικογένειες, γιατί πραγματικά αν είσαι οικογενειάρχης και έχεις 2-3 παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθείς σε τέτοιες δυνατότητες.

Εδώ είμαστε και θα τα λέμε καθημερινά για όλα αυτά που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Εγώ να σας θυμίσω ότι σήμερα η Attica Green Expo ανοίγει τις πύλες της. Αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Step Group Media, με το βλέμμα φυσικά στραμμένο στην πράσινη μετάβαση, στην πράσινη ανάπτυξη, με τις προκλήσεις της νέας εποχής. Αυτή η τεράστια έκθεση, πέμπτη κατά σειρά, ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Είτε είστε επιχειρηματίας, είτε είστε άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε με κάποιο τρόπο θέλετε να δείτε ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την κυκλική οικονομία, την κλιματική κρίση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις έξυπνες πόλεις, τη βιώσιμη κινητικότητα, οτιδήποτε υπάρχει γύρω από την εξοικονόμηση ενέργειας, θα το βρείτε εκεί. Πάρα πολλοί εκθέτες και φέτος συγκεντρώνουν τα βλέμματα αυτής της πολύ μεγάλης έκθεσης και φυσικά θα περάσουν από εκεί και θα συμμετέχουν και υπουργοί, υφυπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι φορέων. Αξίζει λοιπόν αν βρεθείτε εκεί να επισκεφτείτε την έκθεση αυτή. Αποκλειστικός χορηγός η Next Step Media Group και φυσικά δύο εκπομπές θα μεταδοθούν ζωντανά του ραδιοφώνου μας, η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή απέναντι μικρόφωνα, καθώς και τα κακά κορίτσια θα εκπέμψουν ζωντανά από εκεί, δίνοντας τον παλμό της έκθεσης αυτής που είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, την αμφίδρομη που είχαμε και σήμερα για 2 ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 και φυσικά το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πλανήτη.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρονικά.

χρόνος. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Bijou.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνε.

0: αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Κλείνουμε τα 27.

0: αυτή το γάλα ρε πω.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Από τις φωνές ήταν. Τις φωνές ήμουνα στο Θησίο χθες. Τι παλμός ήταν αυτός. Είδα και κάνα δυο άλλους ζακυθινούς εκεί στο Θησίο. Τι παλμός ήταν αυτός. Τι αχές. Κλείσαν οι φωνές μας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι πρωτότυπο. Τι υπέροχο, τι μοναδικό. Όταν άκουσα κι εγώ Ελλάς, όταν είδα Ελλάς, λέω, γιατί πηγαίνει το μυαλό μου στην ελληνική αστυνομία. Γιατί πηγαίνει το μυαλό μου στην ελληνική αστυνομία με τα αρχικά Ελλάς. Με ένα λάμδα. Πώς λέμε Γιάννης, με ένα νι. Και αυτό το κολπάκι, αυτό το, αυτοί οι image makers, ρε παιδί μου. Τους ίδιους με τον Ανδρέα του Παπανδρέου έχει ο Τσίπρας. Τις ίδιες σχολείς πρέπει να είναι. Τουλάχιστον, αν δεν είναι οι ίδιοι, γιατί και αυτοί τώρα θα έχουν γεράσει. Με το κοριτσάκι, θυμάστε εκείνη την προεκλογική περίοδο, με το κοριτσάκι στις αφίσες. Ένα πράγμα σαν το κοριτσάκι που παρέδωσε το, την κόλλα, την Α4, με το όνομα του νέου κόμματος, τον Αλέξη, να ξεδιπλώσει την Α4 σαν τον Πάπυρο, ένα πράγμα, για να αποκαλύψει το όνομα του νέου κόμματος. Ναι. Πώς το είπαμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι. Καταλαβαίνετε, δεν το λέει και το όνομά του τώρα το κόμμα. Θα είναι ένα κόμμα που θα μαζέψει ό,τι υπάρχει από αριστερά και είναι μόνο του. Και θέλει να συμπαραταχθεί με τον Αλέξη. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα. Τι ζούμε ρε Μάκη, τι ζούμε ρε Μάκη.
3: Στάθη, καλημέρα Στάθη. Τι του δίνετε του καρβουνιάρη πριν βγεις και τρελαίνεται και παίζει τα δικά του. Του αλλάζετε το ρεύμα από AC/DC και τρελαίνεται. Ρε Στάθη, κύριο, το χειροκρότημα του AI. Σαν βρύση που τρέχει, θα κατουριθούμε ρε Στάθη. Τι είναι αυτά τα πράγματα πρωί πρωί.

έτσι, χειροκρότημα, χειροκρότημα. Δεν ήταν εκείνα τα χειροκροτήματα που άκουγες, ήταν για μένα. Εκείνη την ώρα έμπαινα στο στούντιο. Έχει αρχίσει τώρα και ζεσταίνει η μέρα. Πρέπει να ανάβω εδώ το κλιματιστικό κανά μισάωρο πριν ξεκινήσει η εκπομπή.

0: συγκίνηση! Τι συγκίνηση ήταν αυτή! Τι συγκίνηση! Θεέ μου! Θεέ μου! On motion. Συγκίνηση πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Ζούμε δηλαδή αυτά που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, αυτά τα déjà vu, είναι εδώ κάτι άλλο. Καλημέρα καπιτάν Αλέξη, καλημέρα. Γύρισες παιδί μου, γύρισες από τους από το πάρτι των Maiden. Ήρθες στο νησί σου. Επιτέλους. Καλημέρα στο Νότο. Ήσουν, είσαι και θα είσαι το αστέρι μας, Στάθη. Δεν μπορώ άλλη αγάπη. Δεν μπορώ άλλη αγάπη. Απογειώστε με. Πώς έλεγε παλιά η... η Άντζελα έχει ένα τραγούδι που λέει αποθεώστε τον, αποθεώστε τον, απογειώστε τον, θα το κάνουμε. Καλημέρες, καλημέρες.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

βγήκε σαν το λιοντάρι χθες εκεί στο Θησίο. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα, καλημέρα. Ο Τάκης, παιδιά, σας ενημερώνω ότι πάει συνεργείο να παραλάβει το βαμμένο αυτοκίνητο. Μη μου πεις ότι το έβαψε στα χρώματα του Ελλάς. Μη μου πεις προλάβες κιόλας. Θα βάλεις τις πόρτες στο λογότυπο. Ε! Πες ότι μας το φύλαγες για έκπληξη.

Παιδιά, πόσο copy-paste. Πόσο copy-paste, Ανδρέα Παπανδρέου. Λίγη φαντασία, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τίποτα. Λίγη φαντασία.

Παλιά λογική με νέο περιτύλιγμα, λένε. Νέο Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Να, αλλά σου λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Να σου λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Λογική με νέο περιτύλιγμα, γιατί πιο πριν τι είχε κάνει. Τα ίδια πάλι δεν έκανε. Μέχρι και οι χειρονομίες ήταν copy-paste του Ανδρέα.

Τώρα σε λίγο θα έρθει και το... Έτσι, έρχεται και το ΜΑΤ. Το ΜΑΤ θα είναι μέτωπο αριστερών τάσεων. Ορίστε, ΜΑΤ. Ελλάς. Αφού Ελλάς είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΜΑΤ θα μπορούσε να είναι μέτωπο αριστερών τάσεων. Μια χαρά. Σπύρο, θα εκτιμούσα αν μου έστελνες έτσι για τη Γαδά, έτσι, το Γαδά, ξέρω εγώ πώς το ερμηνεύεις.

0: Sledgehammer, Peter Gabriel. Λοιπόν, είναι Τετάρτη. Καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα Τιμόθε, φίλε μας.
1: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα. Στάθη μου, δοκιμασμένη συνταγή. Δοκιμασμένη συνταγή σου λέει, έχει πιάσει. Θα ξαναπιάσει. Στο ίδιο κοινό απευθύνεται, στο ίδιο μυαλό.
0: Δεν ξαναπιάνει ρε φίλε. Δεν ξαναπιάνει. Και δεν είναι και το ίδιο κοινό. Δηλαδή επίτρεψέ μου, δεν είναι το ίδιο κοινό. Είναι και το κοινό διαμελισμένο. 2% από εδώ, 1,5% από εκεί, 3 παρατέταρτο πιο πέρα, 3 και 4% από εκεί. Γι' αυτό αυτός θέλει να τους μαζέψει, να τους συμπαρασύρει.
1: Θα συσπυρώσει ο Αλέξης ρε, θα συσπυρώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γυρίσει το 3%, θα κόψει και λίγο από το ΠΑΣΟΚ, θα κόψει και λίγο από την Νέα Δημοκρατία, θα πιάσει ένα 15-16%.
0: Με κάνεις και γελάω πρωί πρωί. Πώς θα βγάζεις τα ποσοστά έτσι ρε μπαγάς? Πώς θα βγάζεις τα ποσοστά έτσι? Λοιπόν, 45-670 τηλέφωνο στο φουρνάρικο να παραλύγετε καφέ πριν πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. 45-670, ο καφέ σας στην καλύτερη του και με ό,τι τραβάει ο ρεξί σας από τον υπέροχο πλουσιότατο πολυπίκυλο μπουφέ του. Delivery από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Και το ψωμί της ημέρα σας φέρνουν. Μείνετε μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 10. Η συνέχεια είναι ακόμα πιο συναρπαστική.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
6: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
7: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
12: 26 950 25 798.

0: Στίγμα Radio. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση και ξαφνικά ο κ. Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνδρες ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
2: Σοβαρό επεισόδιο, λέει, έπεσε ξύλο. Μεταξύ δεν έχει πέσει ούτε μια μπουνιά. Ούτε μια γροθιά δεν έχει πέσει.
3: Δείτε λίγο. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε. Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα.
2: Και ο άλλος γεροδεμένο τον είδα, τον άλλο, τον Φλόρο, το, πώς το λένε, το Δημητριάδη. Φλόρος βέβαια.
3: Η διατάξη που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να πει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές.
4: Θα κάνουμε, τα ξεχάσαμε. Ο παίζων χάνει, ο πίνων μεθά, τι κάνουμε τώρα, πιθάνε.
3: Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
3: Και βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
2: Ούτε μία γροθιά δεν έχει πέσει.
5: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε. Κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
6: Θα ανεχτούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Αν δεν μπορούμε να ανεχθούμε, ας κάτσουμε σπίτι μας.
3: Μεσόλεπτο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
5: Ναι.
3: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία, δηλαδή.
6: Ο κύριος Δημητριάδης πρέπει να διαλέξει παπούτσια, λέει, σε γκρι χρώμα σιγά-σιγά.
3: Η νομοθεσία, αναλόγως με το χαρακτηρισμό του αδικήματος που θα γίνει από τον αρμόδιο εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας ζήτησε τώρα πλήρη επεξεργασία των βίντεο.
7: Ναι. All right, let's get this mixer going.
3: Αν το δικαστήριο κρίνει κάποιον ένοχο για αθλητική βία, για βία στον αθλητικό χώρο, οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ένα σταλτικό αποτέλεσμα.
1: Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο και αυτά που είπε ο κ. Φλωρίδης, αν καταδικαστούν, λέει, πάνε φυλακή.
3: Εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο,
5: και θα πεις.
3: Η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται, ούτε η έφεση έχει
1: αναστάλλει. Πας μέσα δηλαδή, πας φυλακή.
3: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
8: Ή θα τους καλέσει.
9: Αν υπάρχουν ενδείξεις για διάπραξη αυτεπαγγέλτος διοκομμένων αδικημάτων, ακριβώς, θα προχωρήσει να άσκει διώξεων.
8: Ναι.
1: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Δηλαδή όσοι ποινή σου επιβληθεί την εκτείς κανονικά.
3: Ναι, ο κανόνας είναι αυτός. Αν είναι πλημέλημα, είναι ποινές φυλάκισης.
10: Ναι. Όλοι μου λένε τι νούμερο τσιμέντο φοράω.
3: Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη. Μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης. Αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται.
4: Απαράδεκτα πράγματα.
3: Ούτε δεν αναστέλλονται και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Άρα πας μέσα.
3: Άρα πας μέσα.
6: Δημητριάδης πάει με τη γυναίκα του. Πάει με την οικογένειά του. Δεν καταργεί, γιατί πρέπει να φάει μπούφλα.
4: Καλά τον κάνανε.
3: Εάν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
6: Τι λες ρε μούλε.
1: Ποιες είναι αυτές?
3: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους.
4: Έβρε πατσαβούρα, ναι, έβρε πατσαβούρα.
3: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες. Αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι.
9: Η οικογένεια Μητσοτάκη πάντα ήξερε να κυβερνάει με ένα κοριό. Σήμερα έχει τον κύριο Δημητριάδη.
3: Να πω ότι αυτό είναι στο πλαίσιο του νέου νόμου για την αθλητική
8: βία.
3: Για τον οποίο υπενθύμιζε το πρωί ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης ότι οι καταδικαστέντες πάνε φυλακή.
6: Ξυπνήστε!
11: Σήμερα, αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε.

Φανταστείτε τώρα να πάει ο Μαρινάκης φυλακή για αθλητική βία και να τραγουδάει από τη φυλακή I want to break free. Ρε, τι μας είπε ο Φλωρίδης? Είπε βέβαια ότι αν καταδικαστεί, αν καταδικαστεί, κάτι σπροξές πέσανε. Δεν έπεσε καθόλου μπουνιά, κάτι σπροξές, κάτι λίγο του, του σκίστηκε το t-shirt. Δεν ήταν και από τα, θα ήταν από τους Κινέζους αυτά, τα φτηνιάρικα. Από αυτά τα μπλουζάκια, άμα ξέρω εγώ, το υδρώσει το μπλουζάκι είναι, πώς το λένε, μιας χρήσης. Κιτρινίζει μετά, δεν μπλένεται. Δεν φεύγει αυτή η κιτρινίλα, είναι το ύφασμα τέτοιο. Ένα τέτοιο φορούσε ο Μαρινάκης που πήγε στο Final Four τον τελικό. Και τούσκησε το μπλουζάκι ο Δημητριάδης, ο Λεβέντης, ο Mr. Predator. Καλημέρα, καλημέρα Βέρα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Μη συγκρίνουμε ανώμια, μου λέει η Βέρα. Ο ένας ήταν πολιτικός ηγέτης, ο άλλος είναι πολιτικός κλόουν. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, δεν θα διαφωνήσω. Δεν χρειάζεται απλά να το... να αναφερθώ, το καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι, όποιος λίγο έτσι μυαλό να έχεις, δεν χρειάζεται περισσότερα να δεις για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Ναι, ναι, ναι, καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα Πασοκτζή.

Κωστάκη, σήμερα δουλεύουμε, βλέπω, καταγής. Καταγής δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε ψηλά σήμερα. Καταστροφέα βλέπω. Καθαρίζουμε το λιοστάσι. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Ντίνο, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, φίλε μου. Γελάει ο Ντίνος με όλα αυτά. Και τι του είπε, λέει, ο Μαρινάκης, έπρεπε να είσαι φυλακή, λέει. Ναι, ναι, ναι. Χιουμοράκι, χιουμοράκι, στο γήπεδο χιούμορ. Δεν θα κάνεις και λίγο χιούμορ? Κι άλλα του είπε τώρα, έτσι, μην το... Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε τώρα, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά. Έτσι δεν είναι?

0: Θα έλεγα τώρα μια-δύο κουβεντούλες, αλλά θα με κόψει το εσουρού, ρε φίλε, και θα σου κάνω και ζημιά στην εκπομπή για το τι θα κάνουνε στους παράγοντες του ποδοσφαίρου που πλακωθήκανε και καλά στο γήπεδο. Σιγά, παιδιά, θα σπάσετε κανένα αυγουλάκι.
1: Δεν είναι παράγοντας του ποδοσφαίρου ο Δημητριάδης, είναι πολιτικός παράγοντας. Και είναι και εκεί ανιψιός του Μητσοτάκη. Έτσι είναι ο Μητσοτακέικο κι αυτός.

It's a shame. Καλημέρα Βαγγέλη Λουκάκη. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, στο Αργοστόλιον. Καλημέρα και στο Γιώργο Τορασιά, να μεταφέρεις καλημέρα μου, σε παρακαλώ πολύ. Τι γίνεται Βαγγέλη, πώς πάμε από κόσμο, πώς πάμε? Εμείς είχαμε 2 κουρασγερόπλια σε 3 μέρες, πες του Μάκη. Χαμός έγινε, άλλο ένα θα έχουμε την Κυριακή και τέλος. Τελειώνει η σεζόν με τα κουρασγερόπλια. Έτσι, πατιούτι είμαστε εμείς, τι. Δεν μας πέρασες, πώς μας έχεις, πώς μας λογαριάζεις. Βέβαια. Ανάπτυξη, προγραμματισμός, στρατηγικές. Υποδομές. Χάλια, χάλια. Λοιπόν, χθες κατέβηκα μια βόλτα έτσι τουριστική, να το πω. Τουριστική ρε παιδί μου, έκανα και εγώ τον τουρίστα στην πόλη μου. Μια βόλτα έτσι, ένα περίπατο. Θα σας πω ότι παρατήρησα μετά τις 9. Γενικότερα ένα μπάχαλο επικρατεί. Καλημέρα Δήμαρχε Γιώργη, καλημέρα. Δήμαρχε Γιώργη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, τον οποίο έχουμε χάσει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ελπίζω να είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος. Εντάξει, να μην. Παρατηρούμε έτσι μια χαλάρωση που δεν δικαιολογείται με τίποτα.

Έλα, ρε παιδί μου, και εγώ ανακατεύω. Να δω, ας πούμε, πώς ένας επισκέπτης στην πόλη μπορεί να απολαμβάνει τον περίπατό του. Ανέμελα. Με στρες, με άγχος. Χρειάζεται προσπάθεια για να περπατήσει την πόλη. Υπάρχουν έτσι κοινόχρηστοι χώροι διαθέσιμοι έτσι και με το χώρο που προβλέπεται για την επισκεψιμότητα που έχει η πόλη, είτε όταν κατέβει κόσμος από ένα κρουαζιερόπλοιο όπως έγινε χθες το πρωί, είτε όταν μπαίνουν από τις τουριστικές περιοχές οι all inclusive άριδες για να περπατήσουν την πόλη, να δούνε ό,τι μπορούν να δούνε, να κάνουν και λίγο shopping όσο βέβαια αντέχει τσέπη τους.

Frankie Goes to Hollywood. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, ε? Όπως και αυτό που ακολουθεί. Έρχονται στην Αθήνα

να κάνεις, διαλέγεις και παίρνεις, Κώστα μου. Πέτσο Boys ή Foreigner. Ό,τι σ' αρέσει καλύτερα. Ήταν, εντάξει. Δεν ήταν σωστά προγραμματισμένο αυτό. Γιατί υπάρχουν κάποιοι fans, αρκετοί fans και των δύο. Όποιον βέβαια δεν έχεις δει. Και αν δεν έχεις δει και τους δύο, τι γίνεται, ε? Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Κοιτάς τις επόμενες εμφανίσεις που είναι. Προγραμματίζεις ταξιδάκι να το συνδυάσεις έτσι με τουρισμό και concert, concert live. Αυτή, έτσι, αυτός ο τουρισμός λέγεται. Πώς είναι, ρε παιδί μου, εκκλησιαστικός τουρισμός που λένε. Ή ο άλλος, ο, πώς τον λένε τον άλλον, ρε, τον άλλον, πώς τον λένε τον άλλον, γαστριμαργικός. Ναι, ναι, είναι και ο άλλος, ο αθλητικός τουρισμός, ο θεραπευτικός τουρισμός, συναυλιακός τουρισμός, ορίστε. Επιλέγεις μια συναυλία σε μια χώρα του εξωτερικού, σε μια πόλη ευρωπαϊκή κτλ. Έτσι, αγοράζεις το εισιτήριο, κλείνεις τα εισιτήριά και σου πας τριμεράκι, κάνεις ένα city break. Καλημέρα τουρίστα μου, λέει. Ήπιες Greek coffee? Greek coffee? Γιατί, επειδή είμαι τουρίστα, Greek coffee, την ώρα που βγήκα βόλτα στην πλατεία δεν ήταν για Greek coffee, αλλά πήρα ένα cocktail.

0: μια καλημέρα. Κράτα γερά, φίλε. Καλή σου μέρα. Υπηρετικά σήμερα κινούμεθα. Καλή δύναμη στους ακροατές. Καλή σου μέρα και πάλι, φίλε μου καλέ. Παίξε μουσικάρες.
1: Ιόνια οδό, έτσι. Ιόνια οδό. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο, Γιωργάρα. Ναι, οι foreigners, μ' αρέσει.

0: Λοιπόν, μαζί μας και το Welcome στο Ζακίνθο, όπως χρόνια τώρα, ένας από τους χορηγούς του ραδιοφωνικού μας show εδώ κάθε πρωί, για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε χώρο, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις φοβερές ευκολίες πληρωμής, 4 άπτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Και χωρίς κάρτα ακόμη περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες δόσεις στα μέτρα σας, για αγορές χωρίς στρες. Το Welcome Store Ζακίνθου, στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Stigma Radio.
2: First time in Ireland. Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCann.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφω

0: Φόρτισε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Τιμόθεο, το φωνητικό του μήνυμα. Λοιπόν, τι ωραία. Χθες λοιπόν είπα εκεί κατά τις 10 παρά, λέω πάμε μια βόλτα ρε παιδί μου. Λέω πάμε μια βόλτα αγάπη μου μέχρι την πλατεία, έτσι να νιώσουμε και εμείς λίγο πώς νιώθει ο τουρίστας αν μπει στην πόλη να περπατήσει. Τώρα βέβαια είναι και τέλη Μάη, έτσι, που να μπει και σε κάνα μήνα τι έχει να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, ρε δήμαρχε, καλημέρα και πάλι δήμαρχε. Επειδή ξέρω ότι ακούς, όταν είσαι στο γραφείο ακούς το ραδιοφωνικό μου σοου και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και όταν δεν τα ακούς, τα ακούνε οι άλλοι γύρω σου και θα λένε. Λοιπόν, βάλε τάξη Γιώργο, βάλε τάξη, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Θα λένε αρετάκι και πάλι αρετάκι. Ο κόσμος θα λέει κολοκοτσά και πάλι κολοκοτσά. Αυτό που σου λέω. Αυτό που σου λέω, έτσι, πάρ' το σοβαρά. Λοιπόν, έζησα πραγματικά. Καλά το πρωί, εντάξει. Αυτό το πρωί δεν περιγράφεται η κατάσταση. Είχαν κατέβει και οι κρουαζιέροι. Δεν τους πήραν στα βουνά. Δεν ξέρω γιατί δεν είχαν μάλλον πολλά λεωφορεία διαθέσιμα. Γιατί τώρα έχουν αυξηθεί και οι πτήσεις στα αεροδρόμια. Οπότε αγκάτσει καθημερινή κρουαζιερόπλοιο και έχει πολλές πτήσεις. Δεν υπάρχουν έτσι, διαθέσιμα λεωφορεία να τους πάνε έτσι, να πάρουν τα βουνά που λένε. Καλεβαίνουν οι κρουαζιέροι να κάνουν υποτίθεται βόλτα στην πόλη. Στη χώρα του νησιού που κάθε φορά σταματάει ένα κρουαζιερόπλοιο, οι επιβάτες κατεβαίνουν να κάνουν μια βόλτα στην πόλη. Πώς πας στο Αργοστόλι, ας πούμε. Βέβαια στο Αργοστόλι δεν μπαίνουν σε λάτζες, δεν περνάνε τέτοια ταλαιπωρία, κατευθείαν κατεβαίνουν. Το ίδιο και στην Κέρκυρα. Εντάξει, είναι λίγο έξω από την παλιά πόλη οι προβλήτες, αλλά δεν είναι τίποτα για αυτούς να περπατήσουν και 20 λεπτά και μισή ώρα για να βρεθούν σε αυτή την πανέμορφη παλιά πόλη της Κέρκυρας. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι είναι τέλη Μάη και αυτό το πράγμα δηλαδή δεν περίμενα να το δω στο κέντρο της πόλης. Τιμόθεε, δεν περίμενα να το δω ειλικρινά. Δηλαδή λέω, αν συμβαίνει αυτό τώρα, τι έχει να συμβεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, εκεί στην καρδιά του καλοκαιριού.

0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, είχανε ρε παιδί μου έτσι, περπατούσα εκεί την 21η Μαΐου μέχρι ένα σημείο, εντάξει, ήταν του φέκι που λένε, τα stand με τα, έτσι, με τα ρουχαλάκια, με τα καπελάκια, με τα τόνα, με τα άλλο, έτσι, τα τραπεζοκαθίσματα σε μια αυτό. Φτάνοντας προς την πλατεία του Αγίου Μάρκου, εκεί κοντεύουν να σμίξουνε τα τραπεζοκαθίσματα της Πισταριάς με αυτά της τζελατέρειας που είναι απέναντι. Ήγη δεν είχε 2,5 με 3 μέτρα πλάτος. Δηλαδή αν τώρα ας πούμε έχει 2,5-3 μέτρα πλάτος, τι θα έχει τον Ιούλιο που θα καίει τη σφαίρα. Και συνεχίζω. Καλά, εντάξει. Προχωράς πιο κάτω, περνάς έτσι, περπατάς στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, η οποία πλέον είναι έτσι ανακαινισμένη, αναβαθμισμένη, με καινούρια καταστήματα, αλλά εντελώς καινούρια, άλλα ανακαινισμένα. Ωραία, όμορφα και καλά, η μόνη έτσι πινελιά είναι εκείνα τα παιχνίδια εκεί πέρα. Είναι λίγο μια έτσι αστοχία. Χρόνια τώρα βέβαια είναι αστοχία η συγκεκριμένη, και δεν θα έπρεπε να δώσει, να δοθεί άδεια. Δηλαδή δεν έπρεπε να δίνεται άδεια σε πλατείες ιστορικές, σε κανένα κατάστημα να λειτουργεί που δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη, έτσι, μια συγκεκριμένη κανονιστική με βάση τα χρώματα, έτσι, στις τέντες, στα τραπεζοκαθίσματα, στο ένα, στο άλλο. Όσο δε μάλλον και στα το αντικείμενο το οποίο δραστηριοποιείται. Δεν είναι όλες οι πλατείες για τσίρκο. Υπάρχουν κάποιες πλατείες που δεν είναι για τσίρκο. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Ότι τώρα ο γέγονε, γέγονε που λέει. Φτάνω εκεί πέρα πάλι. Άλλο δόφραγμα. Η καφετέρια. Το τραπέζι, το γωνιακό της καφετέριας κοντεύει. Είχε να ανταμώσει με τα στάντ από το τουριστικό κατάστημα απέναντι. Αντίχει και περνάει εκείνη, ξέρω, μια παρέα 5-6 άτομα. Με άλλη μια παρέα που έρχεται από την αντίθετη πλευρά 5-6 άτομα. Θα γίνει. Θα έχουμε επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή. Θα πέσει ένα πάνω στον άλλο, δεν θα σπροχτούνε. Για ένα σπρόξιμο, βλέπετε τι γίνεται στην Ελλάδα, έτσι. Ένα σπρόξιμο. Για ένα σπρόξιμο, α πούμε, μια κοπελιά από μια άλλη, ο άλλο έστειλε τον αδερφό τη κοπελιά στο νοσοκομείο. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ. Και προχωράμε παρακάτω. Αυτή η 21η Μαΐου, Δήμαρχε Γιώργη, αγαπητέ και κυρία Αυγουστίνου, γιατί είστε και αντιδήμαρχος, μαθαίνω, και αντιδήμαρχος κυκλοφοριακού, πότε θα κλείσει η 21η Μαΐου? Δεν είναι δυνατόν να διέρχονται αυτοκίνητα μέρα νύχτα από την πλατεία Δημοκρατίας και να θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επισκεπτών αλλά και των ντόπιων που σουλατσάρουν στην πλατεία. Χθες μπροστά στα μάτια μου χτύπησε αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο ένα μικρό παιδί. Όπου φύγει βέβαια ο οδηγός με το ενοικιαζόμενο, έτσι. Δεν έδωσε σημασία, σου λέει εντάξει το παιδάκι, το χτύπησα λίγο, θα τον περιποιηθούν οι δικοί του εκεί. Τον πήρε στο κυνήγι ο ένας από την παρέα. Πού να τον προλάβει βέβαια, με τα πόδια αυτός, ο άλλος με το αυτοκίνητο. Για μαζέψτε τα λίγο, για συμμαζέψτε λίγο την κατάσταση. Ο άλλος εκεί με την καφετέρια, να πούμε, έχει βγάλει προβολή προς την πλατεία Δημοκρατίας. Άλλα 4 μέτρα να πούμε. 4 μέτρα πιο μπροστά κάνει ένα πράγμα, πώς είναι ρε παιδί μου, ένα δόντι κάνει εκεί πέρα, ένα δόντι. Πώς λένε, ένα δόντι. Ακριβώς μετά τα κάγκελα. Τι είναι αυτό πάλι? Αυθαίρετη κατάληψη κοινόχους του χώρου. Χωρίς άδεια. Έχετε δώσει άδεια για αυτό το πράγμα? Αν έχετε δώσει άδεια για αυτό το πράγμα, εγώ πρώτος θα σας κάνω μήνυση, Δήμαρχε. Θα σου κάνω μήνυση. Και δεν αστείευομαι καθόλου. Βάλτε τάξη. Βάλτε τάξη, τάχετε μπάχαλο. δεν καταφέρατε να υλοποιήσετε τις φάσεις της κυκλοφοριακής ρύθμισης, έτσι, της κυκλοφοριακής μελέτης, και είμαστε, έχετε αφήσει σε μια κατάσταση αφασίας το κέντρο της πόλης, τους οδηγούς που κινούνται, τους ανθρώπους που περπατάνε. Έλεος. Πότε δηλαδή περιμένετε να βάλετε μια τάξη? Πότε περιμένετε να βάλετε μια τάξη? Άντε να γίνει και η Γκιόστρα τώρα, να τελειώνουμε και με την Γκιόστρα. Φαντάζομαι έτσι για την παρέλαση στην Γκιόστρα θα ανοίξουν εκεί όλοι οι διαδρόμοι, έτσι τα 3 μέτρα θα γίνουν 6 μέτρα. Πώς θα περάσουν εκεί? Πώς θα περάσει η Γκιόστρα? Ή θα πάει από παραλία? Δεν πάει από μέσα τώρα, πάει από παραλία. Σαν τα Αγίου ένα πράγμα. Σαν τα Αγίου ένα πράγμα.
0: Σε ορισμένα σημεία, αγαπητοί, όπως μας λέγανε στρατό, θα πηγαίνουμε όχι βάδιση κατά μέτωπο, φάλαγγα κατάνδρα θα πηγαίνουμε. Φάλαγγα κατάνδρα, γιατί δεν χωράει, αδερφέ. Είναι και τα τραπέζια στη μέση, είναι και τα πατάρια, είναι και διάφορα άλλα τσουμπλέκια και χάμου και χαιρετίσματα.
2: Άρη, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, ε. Άρα είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
3: Ερχόμουν τώρα και έκανα μία ώρα να έρθω στη Λεωβάρδου. Και λέω, δεν υπάρχει λιμενικό, δεν υπάρχει αστυνομία. Δεν είναι σκάνδαλο. Απέραστη η πόλη μας. Δεν είναι σκάνδαλο. Ποιος την κατάτησε, Αλεξάνδρο Ρώμα, έτσι? Ποιος μίλησε όταν την κάμανε λεωφόρο να αράζει ο καθένας το αυτοκίνητό του έξω? Δεν είναι σκάνδαλο. Και είπα στους Ζακυθινούς σήμερα, είπα, τετραπλές σταθμεύσεις στη Λεωβάρδου. Δηλαδή, Ζακυθινή, δεν θα περπατήσουμε ποτέ 10 μέτρα. Πρέπει να πάμε με αλάρμ. Δεν είναι σκάνδαλο. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Όχι μόνο με αλάρμ, δήμαρχε. Α, στρατηγέ μου, στρατηγέ μου. Είναι όλα σκάνδαλα, είναι μικρά και μεγάλα σκάνδαλα. Γεμάτη Ζάκυθος, μικρά και μεγάλα σκάνδαλα. Σκάνδαλα επαναλαμβανόμενα, σκάνδαλα ατιμόρυτα. Έχει γίνει τρόπο ζωής το σκάνδαλο στη Ζάκυθο. Είναι σκανδαλώδης ο τρόπος ζωής μας. Μας αρέσουν τα σκανδαλώδη. Το σκανδαλώδες, έτσι, γενικότερα το έχουμε. Έτσι, Ντίνο, Ντίνο μου λέει, φίλε μου, μην γκρινιάζεις. Ο Ντίνος λέει να μην γκρινιάζω. Εγώ δεν γκρινιάζω, φωνάζω, Ντίνο. Ντίνο, φωνάζω. Βεβαίως.

0: Θα έρθει λέει και το Αγίου, όλα θα μαζευτούν. Α, έτσι.
1: Γιατί χαλάς τον κόσμο?
0: Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι γιατί... Ακόμα και οι ίδιοι επιχειρηματίες, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο το mindset των επιχειρηματιών, ορισμένων επιχειρηματιών, όχι όλων, ορισμένων. Νομίζει ο άλλος ότι είναι με το να βάλει 3 τραπεζοκαθίσματα ακόμα ή με το να τραβήξει πιο μπροστά, ξέρω εγώ, τα stand του καταστήματός του, θα σκοντάψει πάνω ο πεζός. Αναγκαστικά δηλαδή θα σκοντάψει πάνω, ρε παιδί μου, στο stand με τα... έτσι... με τα μαγιό, στο στάντ με τα παρεό, στο στάντ με τις πετσέτες, στο στάντ με τα καπέλα. Αυτό δεν θα ψωνίσει, σου λέει. Αφού θα σκοντάψει πάνω. Θα ψωνίσει. Γιατί το εμπόρευμα λέει πρέπει να το έχει έτσι στα μούτρα του πελάτη για να ψωνίσει. Μην τα αφήσει τη βιτρίνα, όχι, βγάλε το μπροστά. Έτσι. Στήσε εκεί πέρα. Κάνε το μαγαζί λαϊκή, να περάσει ο άλλος, να πέσει πάνω στο ράφι, πάνω στο στάντ, να ψωνίσει. Με την ίδια λογική κάπως έτσι και με τα τραπεζοκαθίσματα. Εσείς, άμα βάλετε 3 τραπεζοκαθίσματα παραπάνω και δεν αφήσετε χώρο στον άλλο να περπατήσει, δεν θα περάσει ποτέ από το μαγαζί σας, δεν θα κάτσει ποτέ στο μαγαζί σας, θα προτιμήσει να πάει να βρει ένα μαγαζί με χώρο που να μπορεί να κάτσει να φάει και να μην περνάει ο πεζός την ώρα που σου λατσάρει πάνω από το κεφάλι του. Δεν το καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν θέλει κανείς να κάτσει να φάει με στρες? Δεν μπορεί να απολαύσει το φαγητό όσο νόστιμο και να είναι άμα του έχεις ορδές επισκεπτών να περπατάνε και να περνάνε πάνω από το κεφάλι του την ώρα που τρώει. Γεια, έτσι. Γιατί αν σας ρωτήσει τώρα κάποιος εσείς, ας πούμε, θα καθόσασταν στο συγκεκριμένο τραπέζι? Από εγωισμό και μόνο, έτσι, από ξέρω κεφαλιά θα πεις ναι. Δεν θα το κάνεις ποτέ όμως. Και δεν το έχεις κάνει ποτέ. Σαν επισκέπτης, σαν τουρίστα σε μια άλλη πόλη. Learn from our mistakes. And the bottom line is never quit. Λοιπόν, μαζευτείτε, διότι πραγματικά η πόλη έχει καταντήσει αφιλόξενη. Πιο αφιλόξενη από ποτέ. Πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, βασανίζεται ο άλλος για να βρει να παρκάρει ακόμα και σε μια απόσταση 300, 400, 500 μέτρων από το κέντρο. Αν βρει να παρκάρει και μετά ξεκινήσει τον περίπατό του, πάλι θα αγανακτήσει. Γιατί κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή να χτυπηθεί από κάποιο διερχόμενο όχημα. Γιατί κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή να στραμπουλήξει κανένα αστράγαλο από τις κακοτεχνίες που έχουν τα πλακόστρωτα. Τα λιθόστρωτα μάλλον. Τα λιθόστρωτα. Τα κυβολιθόστρωτα.

Καλημέρα, καλημέρα Χριστό. Καλημέρα. 9.30 λέει, πλησιάζεις τα αθητή ή πλησιάζεις? Ρουκ ζουκ θέλεις?

0: Λοιπόν, το λαδολέμονο και σήμερα έχει τα μαγειρευτά του τα εκλεκτά. Από τα βασικά μέχρι τα πιάτα ημέρας, πάρτε τηλέφωνο 33409 2695 033 409. Ρωτήστε για τα μαγειρευτά. Τα ψητά τα ξέρετε. Διάφορες κοπές, ποιοτικό κρέας, τα περισσότερα χειροποίητα, αριστουργηματικό μαρινάρισμα, αριστοτεχνικό ψήσιμο και αυτή η φοβερή σος βινεγκρέτ λαδολέμονου που απογειώνει τις γεύσεις, με γρήγορο delivery, fast track, στην πόρτα σας. Μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής, το βράδυ μόνο ψητά. Δεν σερβίρει ξαναζεσταμένο φαγητό το λαδολέμονο. Όλα και όλα. Και στο χώρο του, άνετο καθιστικό, τραπεζοκαθίσματα έτσι απλωμένα, όχι το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, τελευταία βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Στίγμα. Στίγμα.
6: Είμαι πάνω στη γη.
7: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
8: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
9: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25 798.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Stigma Radio. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Ξυπνήστε!
7: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
8: Είχαμε! Εδώ είμαστε! Καλώς ήρθατε!
9: Καλησπέρα, παιδιά!
8: Πάμε να κάνουμε γνωριμίες. Πάμε!
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
8: Γεια σου, μάμα.
11: Γεια σου, Ζέτα.
8: Τι κάνεις το μάμα?
11: Σκότωσέ με, μαστίγωσέ με.
8: Ήρθες...
12: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
8: Ήρθες στο μάμο, επιτέλους. Χόμπι του η δουλειά, φοβάται μήπως τραυματιστεί στο γυμναστήριο. Έχεις αυτό το άγχος, ε?
11: Καθημερινό.
13: Θα πάω με το υδρωμένο t-shirt μου.
8: Οπότε πας ή δεν πας για αυτό το λόγο?
11: Έχω πάει τελευταία, απέχω λίγο. Το έχω πάει από το 92.
14: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε?
8: Γεια σου, Νίκη.
15: Καλησπέρα.
8: Κόβετε στο γυμναστήριο και τα ταξίδια, να πάτε και μαζί.
16: What is this, a crossover episode?
8: Ο Δημήτρης ο Μίτσης, κόβετε το γυμναστήριο.
17: Να σου πω, το έχετε παραχείο στο πράγμα, ε?
8: Φοβάται τις αγκαλιές και τα φιλιά, τι ακούω, Θωμά?
11: Ναι, δεν είναι.
12: Με αγκάλιαζαν μικρό.
8: Δεν
12: θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα.
11: Δηλαδή είναι το καλύτερό μου να με έρχονται για να με αγκαλιάζουν.
8: Με τίποτα.
11: Ναι. Δεν μου αρέσει τώρα. Φιλιά τώρα έρχονται και με φιλάνε.
12: Φιλάκια.
8: Έτσι άγνωστοι.
11: Όχι, γνωστοί.
12: Έλα να σε φιλήσω, ρε μαλακισμένος.
8: Το έχεις και με τα κορίτσια αυτό, Δημήτρη.
11: Εντάξει. Θα προτιμούσα να μην γίνεται.
8: Ούτε με συγκεκριμένα άτομα.
11: Μπορώ να κάνουμε άλλα πράγματα.
13: Οπα. Τι έτσι κατευθείαν.
8: Πώς θα γίνει, τι άλλο. Αυτά είναι τα πρώτα, δεν είναι?
11: Όχι,
8: το
11: δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν σαν δεύτερα, ξέρω. Σκότωσέ με, μαστίγωσέ με.
12: Μπράβο, παιδί μου.
6: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.
12: πολλοί έχουν χόμπι το γυμναστήριο, ρε παιδί. Εντάξει.
10: τα χόμπι, ρε, το χόμπι τώρα. Το χόμπι είναι χόμπι. Δεν σημασία είναι ότι είναι χόμπι. Δεν έχει σημασία πόσο συχνά. Δεν μπορεί να μην προλαβαίνει να ασχολείται με το χόμπι σου. Άλλο έχει χόμπι το ψάρεμα. Και σου λέει: έχω να πάω, ξέρω εγώ, για ψάρεμα τρεις εβδομάδες. Πρέπει να έχει και χρόνο για το χόμπι. Το χόμπι θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο το χόμπι. Λοιπόν, όταν έχει χόμπι το γυμναστήριο, για να πηγαίνει, α πούμε, πρέπει να, έτσι, να το ευχαριστιέσαι. Γιατί το χόμπι το ευχαριστιέσαι. Υποτίθεται ότι σε χαλαρώνει, ξέρω εγώ, εκτονώνεσαι κτλ. Πρέπει να πηγαίνει τρεις-τέσσερις φορές την εβδομάδα. Έτσι, άλλο έχω πάθος με το γυμναστήριο και άλλο χόμπι. Αυτοί οι παθιασμένοι πάνε 5 ή 6 φορές την εβδομάδα.

0: Στάθη μου, μην ανησυχείς, θα φτιάξουν όλα στην πόλη τώρα με το νέο φόρο που θα μπει τώρα ο Σονούπο, δηλαδή υπέρ τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι. Θα έχουν λεφτά, ρε παιδί μου, η Δήμη και ο Δήμος Ακίνθου βεβαίως, να τις φτιάξει την πόλη, να την κάνει κουκλάρα, κουκλάρα θα την κάνει. Θα έχουμε κυλιόμενους διαδρόμους, δεν θα χρειάζεται να περπατάμε, ρε φίλε.
1: Ω, Ντουμπάι μας έκανες, Τιμόθε. Μικρό Ντουμπάι μας έκανες στη Ζάκηθο.

Και πάμε σε άλλα θεματάκια πάλι που αφορούν εδώ την πόλη μας, τον τόπο που ζούμε. Οι δρόμοι παραμένουν σε κάκιστη κατάσταση. Οι εργολάβοι συνεχίζουν να σκάβουν. Για παράδειγμα, τώρα αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες, σκάβει εδώ ο ΔΔΕ στη Μουσουργού Καψάσκη, που είναι ο δρόμος που βρίσκεται το ραδιομέγαρο της Στίγμα ΑΕ. Σας άρεσε αυτό, έτσι, ραδιομέγαρο, αυτό είναι. Ανοίγουν τομές στους δρόμους, τις αφήνουν ανοιχτές, αργούν να τις κλείσουν, δεν τις κλείνουν και με τον καλύτερο τρόπο. Βλέπω στο τέλος του καλοκαιριού η μισή να έχουμε καταλήξει με Πάρκινσον. De facto είναι αυτό. Δηλαδή από το τρέμουλο και μόνο, δηλαδή περνάς, ας πούμε, έτσι οδηγείς με το αυτοκίνητο ή με τη μοτοσυκλέτα. Με το δίκυκλό σου, ας πούμε. Και κάθρις και λίγο, σε όποιο δρόμο και να είσαι, μα μες στην πόλη, μα εκτός πόλης. Καλά, μες στην πόλη δεν το συζητώ, επειδή ακριβώς είναι και πολλές οι κατοικίες. Έχει γαζώσει εκεί η Κοσμοτέ. Πέρα εδώ, ντάπαντουπα, περνά στην Κάλβου, ντάπαντουπα. Από τα κουνήματα τα πολλά, έτσι οδηγώντας, αν γίνει κανένα σεισμός, δεν το καταλάβουμε. Θα νομίζουμε ότι είναι από το δρόμο.

Λοιπόν, και έχουμε εδώ, σκάνε τηλεφωνήματα τώρα. Σκάνε τηλεφωνήματα. Εγώ, οποιοδήποτε αριθμός με καλεί, το σηκώνω γιατί είναι η δουλειά μου. Τέτοια και το κινητό μου τηλέφωνο. Έτσι. Είναι το εργαλείο που με βοηθάει στις πωλήσεις. Λοιπόν, αν δεν σηκώσω λοιπόν το τηλέφωνο, μπορεί να χάσω μια δυνητική κράτηση. Αρχίζω λοιπόν και παίρνουν τηλέφωνα από κινητά. Οι δύο στις τρεις περιπτώσεις είναι να σου πουλήσουν ρεύμα ή να σου πουλήσουν φορητότητα με καλύτερες, έτσι, με καλύτερο deal από τον πάροχό σου για το κινητό σου τηλέφωνο. Τι θα γίνει με αυτούς, πότε θα απαλλαγούμε από αυτούς? Μου λέτε πότε θα απαλλαγούμε από αυτούς όλους τους ενοχλητικούς. Σε παίρνουν τώρα βάζουν οι εταιρείες τηλεφωνήτριες, τηλεφωνητές και αυτά. Σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν σου λένε καλή σας μέρα, ονομάζομαι ας πούμε Μαρία Πενταγιώτησα και σας καλώ από την τάδε εταιρεία να σας κάνω μια προσφορά για το κινητό σας τηλέφωνο ή για το ρεύμα σας. Η άλλη παίρνει τηλέφωνο προχθές και μου λέει: καλημέρα, με λένε Ασπασία και είμαι σύμβουλος ενέργειας. Έχω σήμερα να σας προτείνω ένα καταπληκτικό πακέτο για το ρεύμα σας. Λέω: μη συνεχίζεις, λέω. Μη χάνεις το χρόνο σου. Έχω φίλο σύμβουλο ενέργειας. Λοιπόν, η καλύτερη ατάκα, η καλύτερη απάντηση είναι αυτή. Όποιος σας παίρνει και σας λέει έτσι για ρεύμα, έχω φίλο σύμβουλο ενέργειας, το κλείνει αμέσως. Α, εντάξει, πολύ καλά, ευχαριστώ. Σου συστήνεται τώρα λοιπόν με το μικρό, δεν χρησιμοποιούν καν το επώνυμο. Είναι πιο άμεσο, έτσι, καταλάβατε. Ναι.

Να το χοντρίνουμε και λίγο το πράγμα. Λέμε, ξέρω εγώ, είμαι μέτοχος στο ΔΔΕ. Έχω μετοχές στο χρηματιστήριο. Σας έχω όλους, σας έχω. Πώς έλεγε Πολάκη, σας έχω. Σας έχω όλους. Τους παρόχους.

Λοιπόν, ωραίος ο τύπος ο Θωμάς, έτσι, ε? Μαστίγωσέ με, τι θα έλεγε της Ζέτας. Μαστίγωσέ με, Ζέτα, μαστίγωσέ με. Πατέρας και γιος ήταν στο Ρουκζούκ. Οικογενειακό σόου δηλαδή. Ο γιος φοβάται τις αγκαλιές και τα φιλιά. Θέλει να ξεκινάει από τα δεύτερα, λέει. Δεν χρειάζονται τα πρώτα. Τον αγχώνουν οι αγκαλιές. Προφανώς οι αγκαλιές, ξέρω εγώ, υδρώνει. Δεν ξέρω τι τον πιάνει και τα λοιπά. Ενώ στα φιλιά μάλλον δεν μπορεί τα σάλιατα. Τον σαλιώνει, δεν μπορεί να τον σαλιώνει. Δεν θέλει σάλιατα.

Λοιπόν, έρχονται 50.000 έλεγχοι, λέει, σε νησιά και τουριστικές περιοχές με AI και drones. Του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει.

λες ρε φίλε. Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυχαίοι, αλλά θα κατευθύνονται, λέει, κυρίως σε στόχους που έχουν επιλεγεί με βάση την ανάλυση κινδύνου. Πα! Πα! Πα! Πα! Τι έχεις κάνει ρε πιερακάκι? Τι έχεις κάνει ρε πιερακάκι? Σε άλλο επίπεδο το έχει πάει

Άκου να δεις τώρα λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, αν δείτε να πετάει drone πάνω από την επιχείρησή σας, βγάλτε την καραμπίνα, γιατί πρέπει να έχει άδεια το drone για να πετάει πάνω από την επιχείρησή σας. Εσύ βγάλτε την καραμπίνα τώρα, θα πυροβολάμε. Εντάξει, ούτως ή άλλως το κυνήγι τώρα δεν, πουλί, δεν υπάρχει φτερούγα να πούμε. Τι καλύτερο να εξαρκηθούμε στο σημάδι, έτσι, και να πυροβολούμε τα drones. Γιατί ένα drone καταρχάς ενοχλεί το, έτσι, τους πελάτες που μπορεί να είναι ξάπλαστες, ξαπλώστες τα λοιπά, ενοχλεί, αγχώνει και τον κόσμο, τον αγχώνει. Σου λέει τι είναι το πράγμα που πετάει πάνω μου. I want to go.

Η εφαρμογή λέγεται Έλεγχος Live. Για εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων με τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ. Από τα γραφή του φορολογικού ιστορικού των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων και άμεση κοινοποίηση του σημειώματος με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυχαίοι. Όπως προείπα. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει στο να μην είναι οι έλεγχοι τυχαίοι. Γιατί κάνει την ανάλυση του ρίσκου, ανάλυση κινδύνου. Με βάση το ποινολόγιο, οι παραβάτες πέρα των έξτρα φόρων και των προστήμων που θα τους επιβάλλονται θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κλείσιμο της επιχείρησης του καταστήματος άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης από τον ίδιο έλεγχο. Ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Αμελητή για 96 ώρες εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της Σωσάνο περίπτωσης διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης από τον ίδιο έλεγχο ανεξαρτήτως αξίας αυτών. Δηλαδή αν είναι υπότροπος. Έτσι. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και κακή του μέρα μου λέει. Και μετά για 10 μέρες, την τρίτη φορά που είναι η κακή του. Που εντός 2 φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης. Από τον ίδιο έλεγχο. Και ανεξαρτήτως αξίας. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια.

0: Έχει μπαλίτσα σήμερα.
1: Έχει μπαλίτσα. Μπαλίτσα σήμερα. Με παιδίς. UEFA Conference. Έτσι τελικός. Ράγιο Βαϊκάνο. Κρίσα μπάλας. Κρίσα μπάλας. Τι μάντων. Κρίσα μπάλας. Κρίσα μπάλας. Τελικό. Conference.

Αλλά παραλίγο και θα ήταν η ΑΕΚ δηλαδή. Έτσι, Ράγιο Βαγεκάνο. Που απέκλεισε την ΑΕΚ. Το τσάκα την απέκλεισε. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ στο πρώτο παιχνίδι, θα την είχαν πετάξει έξω τη Ράγιο. Έτσι, Ντίνο. Καλά, δεν λέω, Ντίνο.

0: Έτσι, μπράβο, στείλε μια καλημέρα. Έστειλε. Καλημέρα, φίλε Στάθη, πες ό,τι θέλεις. Λέει, εγώ για καλημέρα έστειλα. Τι έγινε, με έχετε φοβηθεί? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, 45-670 θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου για τις παραγγελίες κτλ. Καφές, στην καλύτερη του ο καφές σας. Εμείς αύριο πάλι μαζί. Γεια χαρά!
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορεί.

0: Τηλέφωνα 2695033409 και 6984985400. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστας αναλαμβάνει εδώ τα ηνία μετά το Στάθη Λογοθέτη μαζί μέχρι τις 12 σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου.

Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά. Για την και για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, το βλέπετε, το αισθάνεστε δηλαδή, να το πω καλύτερα. Βέβαια δεν έχουμε τους καύσωνες που υπάρχουν στην κεντρική Ευρώπη και βόρεια Ευρώπη. Ευτυχώς δηλαδή από τώρα. Στους 29 σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι, νότιο-νοτιοδυτική άνεμη ασθενής 3 με 4 μποφόρ, έθριος ο καιρός, λιακάδα. Και περίπου έτσι θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες και τις επόμενες ημέρες, έτσι, μέχρι τα τέλη του μήνα και βέβαια υποδεχόμενοι τον Ιούνιο σε λίγες ημέρες. Πότε πέρασε ο Μάιος, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι γίνεται, ρε παιδί. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω WhatsApp είτε μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας επισκεπτόμενοι το site stigmafm.gr, καθώς βέβαια και με email studio@stigmafm.gr. Στην παρέα μας είναι πάντα η Αγκροκέρ Κεφαλινός που βρίσκεται στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Ό,τι θέλει, ό,τι χρειάζεται ο αγρότης τα διαθέτει η Αγκροκέρ. Προϊόντα, εφόδια, μηχανήματα, εξαρτήματα και υπηρεσίες γεωπόνου για να καθοδηγείτε σωστά, βήμα-βήμα, ειδικά αυτός που δεν έχει μεγάλη εμπειρία, ο ερασιτέχνης αγρότης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα marketing, παρακαλώ. Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Marketing γιορτάζεται η σημερινή Διεθνής ημέρα για να αναδείξει τον ρόλο του marketing στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και για να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του marketing. Σήμερα δε είναι και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Τιμάται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής και βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στην δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου.

σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Αλλά τώρα μην αναφερθούμε στην αυθαιρεσία της εξουσίας γενικότερα, εντάξει, θα τελειώσουμε σε 15-20 εκπομπές. Το 1821 ο πυρπολιτής εκ Ψαρών, Δημήτριος Παπανικολής, πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Χέιντριχ, ο οποίος θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. Το 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιούρσελ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η Τουρκία θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα έναν χρόνο αργότερα. Ήταν 27 Μαΐου του 2010 όταν και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της τότε κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, 103 ανεξάρτητοι, κατά ψηφίζουν 124 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Το 1774 γεννήθηκε ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού Francis Beaufort, γαλλικής καταγωγής, ο οποίος δημιούργησε την κλίμακα Beaufort για την μέτρηση της έντασης των ανέμων. Το 1923 γεννήθηκε ο Henry Kissinger, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί κυβερνήσεων Νίξον, ο οποίος μάλιστα βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. Το 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουτζάκη, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1840 πέθανε ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Τα περίφημα έτσι βιολιά Παγκανίνη θεωρούνται κορυφαία παγκοσμίως. Το 1910 πέθανε ο Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, και το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής, και το 1963 πέθανε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο οποίος είχε δεχθεί λίγες ημέρες πριν δολοφονική επίθεση, βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Μαζί μας είναι πάντα η Λεβάντε Φέρης. Τα δρομολόγια είναι αναρτημένα τακτικά και όποτε υπάρχουν και έκτακτα στο site levanteferis.com. Από εκεί ενημερώνεστε και από εκεί μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, γρήγορα, εύκολα και απλά. Πάντα στην παρέα μας είναι και η εταιρεία Μπράτης, ό,τι θέλουμε το διαθέτει, τα είδη που θέλουμε για να διακοσμήσουμε και να μορφύνουμε το δικό μας χώρο. Έπιπλα της Sofa Company, υπέροχα, κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom για να κοιμόμαστε πολύ απλά καλύτερα, ξεκούραστα. Λευκά είδη, νεφ νεφ και γκύλα ροζ. Υφάσματα και εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανεξίτηλα και αδιάβροχα.
τεκνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, συστήματα σκίασης και πάρα πολλά ακόμα. Προσιτές τιμές, μεγάλες προσφορές. Τι έλεγα πριν για την ζέστη, μιλάμε για πρωτοφανή καύσωνα με ρεκόρ θερμοκρασιών στην Ευρώπη, κυρίως σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. 11 θάνατοι καταγράφηκαν εκεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα μιλάμε για τέλη Μαΐου, έτσι, η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία. Και από καύσωνα πλήττεται και η Ισπανία και η Γερμανία και η Ιταλία και η Ελβετία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα ακραία αυτά φαινόμενα θερμοκρασιών αποδίδονται σε έναν θερμικό θόλο, όπως λένε, και στην ανθρωπογενή δραστηριότητα, και προειδοποίησαν για ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες στο μέλλον. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, υπάρχει η πρόβλεψη για αύριο, προσέξτε, θερμοκρασία που θα φτάνει και τους 39 βαθμούς. Αδιανόητο. Για αυτές τις χώρες, βέβαια, επαναλαμβάνω, και για τέλη Μαΐου. Και βέβαια, εδώ, στα δικά μας, έχουμε άνοδο της πολιτικής θερμοκρασίας μετά το νέο κόμμα που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας. Ελλάς, ή αλλιώς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μάλιστα, το όνομα του κόμματος επιλέχθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος που έγινε στο Θησείο, παρόντες ήταν πρώην βουλευτές, είχαμε παρουσία και από ΣΥΡΙΖΑ, πρώην εννοώ, του ΣΥΡΙΖΑ, και από την Νέα Αριστερά, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ, παναλαμβάνω πρώην, ανεξάρτητη. Πρώην υπουργή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς πριν, ενώ την διάσπαση από το 2015, και αυτοδιοικητικά στελέχη.

Need a hero, Bonnie Tyler. Πολλοί βλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα, ή τέλος πάντων αρκετοί, ως κάτι το καινούριο, κάτι το ελπιδοφόρο, βάζω ερωτηματικά, έτσι. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας έχει και ένα παρελθόν και ως αρχηγός κόμματος, τον ΣΥΡΙΖΑ, και ως πρωθυπουργός, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Το όνομα έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, θα έλεγα. Δεν ήταν μόνο η ανακοίνωση του κόμματος και η κάθοδος του Αλέξη Τσίπρα και πάλι στον πολιτικό στίβο, ήταν και η ονομασία που έδωσε στο κόμμα. Προφανώς ο ίδιος θέλησε να απευθυνθεί, να κινητοποιήσει ένα ευρύτερο, θα έλεγα, ακροατήριο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, αριστερών δυνάμεων και όχι μόνο.

Καλά, γίνεται πανηγύρι για το όνομα, έτσι, για την ονομασία του κόμματος. Γίνεται το έλα να δεις και στα social media. Αντιδράσεις είχαμε και, για παράδειγμα, από τον Άδων Γεωργιάδη. Σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε, αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην αριστερά και στην άκρα αριστερά, τι το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους και διάφορα άλλα. Ο δε Πάνος Καμένος, που συγκυβένησε με τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε μία προσωπική ανάρτηση, δημοσίευσε μία φωτογραφία με το ένα λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ και έγραψε με νόημα «Όταν εμφανίζεται Ελλάς, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ», με τον τίτλο «Ελληνική δεξιά, Εθνική Συμμαχία».

Καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι μετά την, μετά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινητοποιήθηκαν όλα τα κόμματα στην αριστερά και κέντρο αριστερά, δεν χωρά καμία αμφιβολία.

Και ο Νίκος Καρανίκας επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα. Αντί για rebranding, είπε, έκανε ένα reunion και μάλιστα θεώρησε ως προσβλητικό το όνομα Ελλάς για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν. Άλλαξε μόνο το περιτύλιγμα, αναπαράγοντας τα πιο διχαστικά μηνύματα του χθες.

και το Πασόκ αντέδρασε στην ίδρυση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη διαφάνειας στη χρηματοδότηση του νέου του κόμματος και για μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστήριξαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην πολιτική σκηνή αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί την ικανότητα του Αλέξη Τσίπρα να επιτύχει πολιτική αλλαγή, επικαλούμενο προηγούμενες εκλογικές ήττες. Ο Τσίπρας, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, τώρα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως καταλάβατε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας ταρακούνησε, αν θέλετε, τα λιμινάζοντα πολιτικά ύδατα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η νέα πρωτοβουλία που έλαβε. Πάντως υπάρχουν 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου πολιτικού σχηματισμού του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αναφέρει: δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Τρίτον, δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση. Τέταρτον, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία, για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός. Πέμπτον, δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Έκτον, δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας. Και έβδομον, εν κατακλείδη, δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης, για νέα εθνική πηξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να δούμε και τις αντιδράσεις σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και

Τώρα στα δικά μας, στα τοπικά μας θέματα, βεβαίως και εξακολουθεί και έτσι κυριαρχεί στη μνήμη μας η υπόθεση πρόσφατη με τον 22χρονο Αμερικανό τουρίστα που από θαύμα γλίτωσε στο ναυάγιο και τον έπεσε στο κοινό και καταλαβαίνετε τι θα συνέβαινε. Και μας απασχολεί υπό την έννοια ότι το ναυάγιο ως γνωστόν έχει τεράστια επισκεψιμότητα. Ναι, μεν έχουν μπει προειδοποιητικές πινακίδες και κλειδώματα, αλλά από ό,τι φάνηκε και με τον νεαρό Αμερικανό τουρίστα που είναι μια χαρά στην υγεία του και επέστρεψε στην πατρίδα του, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, θέλουν να βγάλουν την καλύτερη δυνατή φωτογραφία, ρισκάρουν, πηγαίνουν μέχρι την άκρη του γκρεμού και καταλαβαίνει όλος τον κίνδυνο που υπάρχει. Άρα λοιπόν τίθενται ζητήματα για αποτελεσματικότερη φύλαξη, διαχείριση και φύλαξη του χώρου. Θα μας απασχολήσουν αυτά τα, αυτό το, θα μας απασχολήσει και σήμερα αυτό το θέμα και όχι μόνο.

Ακούτε Στίγμα, πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου. Μαζί εδώ μέχρι τις 12. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω WhatsApp και μέσω Viber. Να στείλετε το δικό σας μήνυμα επισκεπτόμενοι το stigmafm.gr και την ιστοσελίδα του Στίγμα και μέσω email αν θέλετε, studio@stigmafm.gr.

Ζου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348. Stigma Radio.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26950 25798.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ φωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Στίγμα Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Το ρολόι μας δείχνει 35 λεπτά μετά τις 10 εδώ μαζί στον Στίγμα μέχρι τις 12. Λοιπόν, το πρόσφατο σοκαριστικό συμβάν στο ναυάγιο με τον νεαρό 22χρονο Αμερικανό τουρίστα, ο οποίος πραγματικά έχει άγιο, όταν και γλίστρησε στην άκρη του γκρεμού, όταν και πήγε για να βγάλει μια καλύτερη φωτογραφία, γλίστρησε και σύρθηκε προς τον γκρεμό για μια απόσταση περίπου 10-15 μέτρων, αλλά ευτυχώς για αυτόν στάθηκε σε θάμνο, διατήρησε την ψυχραιμία του. Τα έχουμε πει, τα λέγαμε και χθες, και τέλος πάντων έγινε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και είναι μια χαρά στην υγεία του, και μακάρι να είναι και τόσο τυχερός σε όλη του ζωή. Το ζήτημα όμως αυτό προβλημάτισε πάρα πολλούς, διότι επανέφερε στο προσκήνιο το κρίσιμο, αν θέλετε, ζήτημα της ασφάλειας. Μιλάμε για την πλέον εμβληματική τοποθεσία της Ζακύνθου, τουριστική τοποθεσία της Ζακύνθου, το δεύτερο σε επισκεψιμότητα αξιοθέατο της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε ότι πλημμυρίζει, και ακόμα στα τέλη Μαΐου, πλημμυρίζει από επισκέπτες. Και άρα αναδύονται ερωτήματα για μια αποτελεσματικότερη φύλαξη, και θα έλεγα και για ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την αρμόδια αντιδήμαρχο τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, την οποία έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστό ότι έχουν μπει και κλειδώματα στο πάνω μέρος του ναυαγίου. Είναι δεδομένο ότι κυκλίδωμα κάγκελα στο μυαλό κάποιου δεν μπορεί να βάλει κανείς, αν κάποιος είναι ρυψοκίνδυνος και θέλει, και να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, και θέλει να περάσει προειδοποιητικές πινακίδες και σημάνσεις και κλειδώματα για να βγάλει την καλύτερη δυνατή φωτογραφία και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, εντάξει. Δύσκολα μπορείς να τον αποτρέψεις, αλλά μήπως δεν φτάνουν αυτά που έχουμε ήδη πάνω στο ναυάγιο? Μήπως θα πρέπει να έχουμε και κάποιους ανθρώπους, κάποιους security, έστω να βοηθούν και να εμποδίζουν τον οποιοδήποτε θέλει να πράξει, όπως ο νεαρός, ο Αμερικανός, ο τουρίστας?
1: Κύριε Μπάστα, ο νεαρός, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχερός, αψήφισε και τα σιδερένια κυκλειδώματα και τις προειδοποιητικές πινακίδες, καθώς αψήφισε και το ανώμαλο έδαφος το οποίο χρειάστηκε να διασχίσει μέχρι να πάει στο χείλος, εκεί που ήθελε να βγάλει την καλύτερη selfie, από ό,τι μου είπε και εμένα προσωπικά μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αυτό που είπατε, ότι στο μυαλό κανένας δεν μπορεί να βάλει ούτε πινακίδες, ούτε κυκλειδώματα, ούτε ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι για τη φύλαξη. Θα εννοείται πως θα ενισχύσουμε φέτος, όπως και πέρσι, με ανθρώπινο δυναμικό τη φύλαξη, αλλά πιστέψτε με, επειδή είναι κάτι το οποίο και πέρσι και όλα τα χρόνια που είμαι στην Αντιδημαρχία του Τουρισμού έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του ναυαγίου. Ναι. Είναι τόσο πολύ ο κόσμος, είναι τόσο πολύ αντίθεση, είναι τόσο πολύ το θέλω τους για μια selfie διαφορετική από αυτή την οποία προσφέρει το σημείο της θέασης το οποίο έχουμε ορίσει τώρα πια, όπου ακόμα και άνθρωπο να είχαμε, δεν θα μπορούσε μερικούς, σαν τον Αμερικανό, δηλαδή τον γνώρισα και μίλησα και τι ώρα μετά μαζί του, ναι, να τον τυφασέψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σαφέστατα μια ανθρώπινη παρουσία όσον αφορά τη φύλαξη θα είναι ακόμα κάτι παραπάνω,
0: ένα επιπρόσθετο μέτρο,
1: γίνει,
0: ένα
1: αλλά δεν θα είναι πανάκια.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν υπάρχει τρόπος να φραχτεί όλο αυτό. Μιλάμε για εκεί που τελειώνει το σιδερένιο και κλείδωμα, που υπάρχουν και οι απογορευτικές πινακίδες, που θα πρέπει να πω και όλα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, και το έχω βγάλει και φωτογραφία στις πινακίδες τις οποίες τοποθετήσαμε πέρσι. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν βάλει και ταυτοκόλλητα όλοι τα πάνω των επιχειρήσεών τους,
0: ναι,
1: για να διαφημίσουν τις επιχειρήσεις τους, νομίζω ότι αξίζει να το πούμε λιγάκι και αυτό.
0: Πρέπει,
1: και καλύπτουν
0: λοιπόν
1: σχεδόν, ναι, τη μισή πινακίδα, τις μισές πινακίδες, δηλαδή όπου υπάρχει πινακίδα του Δήμου που να κατευθύνει τον κόσμο, που απαγορεύεται να πάνε, που επιτρέπεται, υπάρχουν αυτοκόλλητα διαφημιστικά διάφορων επιχειρήσεων του νησιού μας.
0: Και οπότε, γιατί με συγχωρείτε κύριε Αυγουστίνου, γιατί εντάξει, αυτό είναι αρκετά σοβαρό. Τι κάνει ο Δήμος λοιπόν για αυτό?
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ακούστε τι κάνει ο Δήμος. Έχουμε πάρει τις φωτογραφίες, ψάχνουμε τις επιχειρήσεις, τις έχουμε ήδη βρει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα επιβληθούν πρόστιμα. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος?
0: Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Αυτό κύριε Μπάστα, ακούστε με. Αυτό κύριε Μπάστα.
0: Ναι.
1: Έγινε πέρσι από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Βγάλαμε τα αυτοκόλλητα, ενημερώσαμε εκείνες τότε τις επιχειρήσεις που το είχαν κάνει, μην το ξανακάνετε. Είχαμε φύλαξη για τους 3-4 μήνες, συγγνώμη, πέρσι δεν ξανάγινε. Τώρα που δεν υπάρχει φύλαξη, υπάρχει αυτός ας μου επιτραπεί η φράση, βανδαλισμός.
0: Πόσους είχαμε πέρσι, κυρία Αυγουστίνου, που φύλαγαν εκεί το χώρο
1: πέρσι,
0: πάνω?
1: Πέρσι, κυρία Μπάστα, είχαμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11.
0: Ναι.
1: Σε κάθε βάρδια είχαμε δύο άτομα. Ένας ήταν μπροστά στην πύλη και ένας ήταν προς τη σημαία, όπου κατεύθυνε τον κόσμο να μην περνάνε από τα κεκλειδώματα. Να σας πω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Φέτος λοιπόν θα ενισχύσουμε με ανθρώπινο δυναμικό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να θασέψουν τον κόσμο, διότι όταν έρχονται ιδιαίτερα γκρουπ με πούλμαν και με λεωφορεία και έχεις να θασέψεις και 30 και 40 και 50 άτομα, και 2 και 3 άτομα να βάλουμε, κύριε Μπάστα, γιατί πρέπει να λέμε λίγο την πραγματικότητα, είναι αδύνατον έναν σαν τον προχθεσινό τουρίστα μας, ο οποίος ήταν το όνειρο της ζωής, το πότι μου είπε αυτή η selfie.
0: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά μήπως...
1: Όμως, μήπως... σαφέστατα θα είναι κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη έχουμε κάνει, τις πινακίδες μας και τα σιδερένια και κλειδώματα.
0: Πόσοι προβλέπετε να άνθρωποι και ασφαλείας, τέλος πάντων, να τοποθετηθούν στο πλάτωμα, υπάρχει πρόβλεψη?
1: Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει μια πρόβλεψη, και ίσως αν χρειαστεί και στη full season που θα κορυφωθεί η τουριστική κίνηση να προσθέσουμε ακόμα ένα άτομο, σίγουρα θα πάνε 3 άτομα σε κάθε πόστο.
0: Ναι.
1: Μία
0: βάρδια, δύο βάρδιες?
1: Όχι, όχι, όχι κύριε Μπάστα, εννοείται δύο βάρδιες. Από το πρωί στις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ, και υπάρχει και μία σκέψη μήπως υπάρχει και ένας νυχτερινός στην είσοδο, γιατί έχουμε δει ότι και τη νύχτα κάποιοι επισκέπτονται το ναυάγιο και προκαλούν και ζημιές και πολλά διάφορα και βρωμίζουν την περιοχή κτλ. Σαφέστατα αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει λίγο το πλαίσιο της διαχείρισης του ναυαγίου να τελειώσει.
0: Ναι, πότε αναμένεται η έκδοση για την ΚΙΑ, αυτή την περίφημη ΚΙΑ που θα επιτρέψει στον Δήμο τυπικά να αναλάβει πλήρως, δηλαδή, την ευθύνη?
1: Το έχουμε ξαναπεί. Υποτίθεται ότι η διαχείριση θα έρθει στο Δήμο όταν ολοκληρωθούν τα έργα.
0: Ναι.
1: Όμως για τους γνωστούς λόγους, τους οποίους ξέρουμε, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ιδίως να εκπονηθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Όλα αυτά είναι χρονοβόρα. Ήδη έχουμε περάσει, πάμε στο δεύτερο καλοκαίρι. Θα υπάρξουν τώρα πιέσεις και από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Βουλευτή και από όλους τους φορείς.
0: Να τρέξουν οι διαδικασίες.
1: Να τρέξουν οι διαδικασίες ή να υπάρχει, κύριε Μπάστα, για μένα είναι το πιο σωστό και θα πρέπει να το καταλάβουν και τα Υπουργεία. Εμείς ήδη μιλήσαμε και ο Δήμαρχος και εγώ προσωπικά με τα αρμόδια Υπουργεία για το θέμα το προχθεσινό. Να τους εξηγήσαμε ακριβώς αυτά που σας λέμε και εσάς, ότι έχουμε κάνει ό,τι προβλέπετε και ίσως και παραπάνω από αυτά που προβλέπονται. Γιατί και πέρσι, κύριε Μπάστα, δεν μας επέβαλε κάποιος να βάλουμε security. Να πούμε ότι βάλαμε και αυτά είναι από τα χρήματα των συμπολιτών μας, έτσι, δηλαδή είναι χρήματα του Δήμου. Πρώτα απ' όλα θα διεκδικήσουμε και φέτος χρηματοδότηση όσο μένει αυτό το καθεστώς και δεν μας αφήνουν να διαχειριστούμε, έτσι ώστε να υπάρχει ένα εισιτήριο, ούτως ώστε ο Δήμος καταρχήν να μπορεί να πληρώνει αυτά τα έξοδα. Είναι τεράστια τα κόστη, κύριε Μπάστα, και της καθαριότητας, γιατί θα πρέπει και ο χώρος να είναι
0: καθαρός,
1: να υπάρχει ευταξία, να υπάρχει καθαριότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Η καθαριότητα εκεί, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι άνθρωποι είναι μέσα στο λιοπύρι, μέσα στον ήλιο, όπου πηγαίνουν όλο αυτό το μονοπάτι τουλάχιστον 10-15 φορές την ημέρα για να βιάζουν τα καλαθάκια και να κουβαλούν τις σακούλες, που σημαίνει ότι και εκεί πρέπει να υπάρχει ενίσχυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Όλα αυτά σημαίνει κόστη, οπότε μάλιστα, όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουν τα Υπουργεία και να βγάλουν μια τροποποίηση. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση, να διαχειριστούμε το πλάτωμα πάνω, ώστε να έχουμε και την ασφάλεια και την καθαριότητα, αλλά μπορεί και να εισπράξει, κύριε Μπάστα, και ο Δήμος.
0: Ναι, να υπάρχει.
1: Γιατί
0: και
1: μέχρι στιγμής όλα αυτά γίνονται με έσοδα από τους συμπολίτες μας, και το θεωρώ και αρκετά άδικο. Ναι. Το δεύτερο, όπως είπατε και εσείς, αξιοθέατο της Ελλάδας να είναι χωρίς εισιτήριο, παρόλα αυτά να υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις από τον Δήμο, οι οποίες είναι δικαιολογημένες, ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλειας, αλλά και το θέμα της καθαριότητας, κύριε Μπάστα, και η εικόνα αυτή η οποία που δίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Επειδή το γνωρίζετε, εντάξει, το γνωρίζω να πάντα, στο Ναυάγιο παραμένει και είναι το ισχυρότερο μπραντ του νησιού, έτσι, σε τουριστικό επίπεδο, δεν το συζητάμε. Ναι. Επειδή λοιπόν έχει τεράστια επισκεψιμότητα, επειδή κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται το κίνδυνο, επειδή κάποιοι έχουν στο μυαλό τους τα δικά τους, θέλω να πάνε, να διαφορούν για την ζωή τους, δεν ξέρω εγώ τι, και κάνουν ό,τι έπραξε ο νεαρός, ο 22χρονος Αμερικανός. Και επειδή μπορεί να έχουμε, δεν ξέρω, και άλλα τέτοια περιστατικά, δεν μιλώ για κάτι τραγικό, αντιλαμβάνεστε. Και όλα αυτά δυσφημούν και το νησί, γιατί κυκλοφορούν, δεν θέλουν και πολλοί ορισμένοι να δημιουργήσουν μια αρνητική εικόνα ότι είμαστε ένα ξέφραγο.
1: Ναι, το έχουν κάνει ήδη.
0: Μήπως θα πρέπει, γιατί ξέρω ότι σας απασχόλησε το θέμα του ναυαγίου πριν συμβεί το γεγονός με τον Αμερικάνο και στην συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής, μήπως πρέπει να ενημερωθούν και οι τουριστικοί πράκτορες, να ενημερωθούν οι tour operators, να ενημερωθούν ξενοδόχοι, σύλλογοι, ότι να λένε στους επισκέπτες, κοιτάξτε.
1: Το έχουμε κάνει ήδη, κύριε Μπάστα.
0: Μάλιστα.
1: Το έχουμε κάνει ήδη. Το έχουμε κάνει και στην έκθεση του Λονδίνου και στην έκθεση του Βερολίνου, που είχαμε συνάντηση με το σύνολο των tour operators που φέρνουν κόσμο στο νησί μας. Το έχουμε κάνει ήδη, στέλνοντας πριν ένα μήνα ενημερωτικό email με τους μέχρι πού μπορούν να πάνε, σε ποιο σημείο μπορούν να σταθούν. Έχει ήδη επαναληφθεί ένα email πριν 15 μέρες και κάθε 15 μέρες το ίδιο email φεύγει προς ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά να ρωτήσω κάτι για το έργο που αφορά τη διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου. Έχουν δοθεί τα χρήματα, εντάξει, περιμένουμε εδώ και πόσο, 1,5-2 χρόνια. Τι γίνεται, γιατί δεν έχει προχωρήσει?
1: Ναι, εκεί το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά
0: την περιβαλλοντική μελέτη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τι γίνεται, θα προχωρήσει, δεν θα προχωρήσει, γίνεται κάτι, υπάρχει κάποια...
1: Εφόσον, κύριε Μπάστα, προχωρήσει και ολοκληρωθεί η μελέτη, εννοείται. Αλλά είναι μια μελέτη η οποία μας ταλαιπωρεί, όπως μας ταλαιπωρεί και στο κάτω μέρος του ναυαγίου. Ναι. Να πούμε ότι από μέρα σε μέρα περιμένουμε και την Κία. Φανταστείτε τώρα, κύριε Μπάστα, ότι ακόμα τα αρμόδια υπουργεία δεν μας έχουν στείλει την Κία όσον αφορά και το κάτω μέρος του ναυαγίου, δηλαδή μέχρι πού πρέπει να φτάνουν τα καραβάκια, έτσι ώστε να φροντίσουν οι φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι να βάλουν τις σημαδούρες, το πώς θα λειτουργήσει πάνω, όπως μας είχαν δώσει κατευθυντήριες. Αν και φυσικά εμείς δεν περιμένουμε τις κατευθυντήριες, ήδη σας είπα ότι έχουμε προχωρήσει κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι απίστευτο να έχει ο μήνας, να τελειώνει ο Μάιος και να μην έχει δοθεί επίσημα οικία από τα Υπουργεία. Βλέπετε, αυτό σας το λέω για να καταλάβετε το πόσες αγγυλώσεις έχει το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι.
1: Η οικία αυτή, κύριε Μπάστα, θα έπρεπε να ήταν στα χέρια μας πριν το Πάσχα.
0: Πριν το Πάσχα.
1: Εννοείται, αφού το Πάσχα ούτως ή άλλως είμαστε ένα επισκέψιμο νησί, μην βλέπετε που φέτος το Πάσχα ήταν νωρίς. Για φανταστείτε το Πάσχα μας να ήταν τέλη Απρίλη, αρχές Μαΐου, που θα είχαμε περισσότερη επισκεψιμότητα.
0: Ναι.
1: Αφενός, αφετέρου, το Λαμβάγιο έχει και επισκεψιμότητα και το χειμώνα, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βεβαίως και έχει, ναι, βέβαια.
1: Αρκετοί Κινέζοι έρχονται στη Ζάκυνθο, το ξέρουμε πλέον, έστω για μία μέρα, κάνοντας μία-δύο Max, διανυκτερεύσεις μόνο και μόνο για να επισκεφτούν το ναυάγιο.
0: Η ενημέρωση που έχετε από τα Υπουργεία για την έκδοση αυτή της περίφημης Κία, ποια είναι, δηλαδή γιατί καθυστερεί? Υπάρχει ενημέρωση, έχει δοθεί
1: μια
0: απάντηση?
1: Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης, διότι ο κύριος Λέκας έχει δώσει την εισήγησή του εδώ και πάρα πολύ καιρό πίσω.
0: Ναι.
1: Γραφειοκρατία, είναι, γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή δεν το λέω για κάποιον άλλο λόγο, απλά για να καταλάβει λίγο.
0: Μπλεχτήκαμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Για άλλη μια φορά.
1: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε κλείνοντας, κυρία Αυγουστίνου.
1: Τίποτα. Από το, τι άλλο από το να οι ξενοδόχοι, όπως είπατε και εσείς, οι πράκτορες να ενημερώνουν όσο περισσότερο μπορούν τους ανθρώπους που επισκέπτονται το ναυάγιο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς και να το κάνουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Μπάστα, είναι το επιπλέον τη σύλλαξη. Αλλά σας είπα ότι η εμπειρία μου πια δείχνει, όταν έχουμε τόσο μεγάλο πλήθος εκεί, άνθρωποι είναι και αυτοί, και λογικό είναι να μην μπορούν κάποια στιγμή να τους διαφύγει και από την προσοχή τους, και λογικό είναι όταν έχουν 40, 50 και 100 άτομα μπροστά τους,
0: ναι,
1: αυτός που θέλει, όπως ήταν ο προχθεσινός τουρίστας μας, να διαφύγει. Οπότε,
0: επειδή μιλήσατε μαζί του έτσι επί τη ευκαιρία κλείνοντας, τι σας είπε? Εντάξει, διατήρησε μια, είχε μια φοβερή ψυχραιμία. Δηλαδή
1: είχε
0: αυτό...
1: φοβερή ψυχραιμία, κύριε Μπάστα, και αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο από όλα είναι, του λέω, πώς ειδοποίησες? Μου λέει, όπως έπεσα, σκάλωσε πάνω στο θάμνο. Εντάξει, ήταν πραγματικά απίστευτα τυχερός. Του έπεσε όμως το κινητό από τα χέρια. Και από ό,τι μου εξήγησε, κύριε Μπάστα, σύρθηκε κρατώντας μόνο από το ένα χέρι το θάμνο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, θα μπορούσε και αυτό
0: να
1: τον φτάσει στο κενό, για να πιάσει το κινητό.
0: Να ειδοποιήσει.
1: Για να ειδοποιήσει. Όταν λοιπόν ανέβηκε πάνω, γιατί εγώ δεν ήμουν ακριβώς στο χώρο του, σε εκείνο το σημείο της διάσωσης, ήμουνα στα 50 μέτρα παραπέρα, γιατί έπρεπε να αφήσουμε και την ΕΜΟΔΕ, που είναι άξια συγχαρητηρίων και θα πρέπει αυτό να το πούμε χίλιες φορές, και την πυροσβεστική μας. Εγώ περίμενα να βγάλει έναν άνθρωπο, εντάξει, γιατί εγώ τον έβλεπα από το σημείο που ήμουν, ότι
0: εκεί. Και παρέμεινε για καμία ώρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, μία ώρα σίγουρα, γιατί φανταστείτε ότι εγώ μου πήρε περίπου 40 λεπτά να πάω από το σπίτι μου, γιατί μένω στην Κυψέλη, μέχρι να πάω στο ναυάγιο, και ήδη είχε πέσει, και 20 λεπτά ακόμα ήταν παραπάνω από μία ώρα.
0: Παραπάνω, περιμένατε έναν άνθρωπο τρομοκρατημένο?
1: Περίμενα
0: αυτό,
1: και εγώ έναν άνθρωπο τρομοκρατημένο, περίμενα έναν άνθρωπο να τον φέρουν με το φορείο, και βλέπω έναν άνθρωπο που περπατάει πιο γρήγορα για από εμάς στο μονοπάτι, γιατί έφευγε 11.30 ώρα και ήθελε να εξασφαλίσει και την πτήση του, μην χάσει την πτήση του και να φτιάξει τα γατιά του, να πάρει τη μαμά του, να πάρει τον μπαμπά του. Και ο καημός του ήταν να του στείλουμε το βίντεο για να το στείλει στη μαμά του και στον μπαμπά του. Οπότε, τέτοιους ανθρώπους πραγματικά καταλαβαίνετε, γιατί του λέω κάποια στιγμή, παιδί μου, έχει την ηλικία του παιδιού μου, δηλαδή πώς να σε αντιμετωπίσω εγώ αυτή τη στιγμή? Πρέπει να σε μαλώσω για αυτό που έκανες και πρέπει να σου επιβληθεί και πρόστιμο. Ούρλωσε τα μάτια του. Μου λέει, γιατί? Του λέω, δεν είδες τις πινακίδες? Τις είδα. Δεν είδες τα σιδερένια και κλειδώματα? Τις είδα. Και το όνειρό μου ήταν, μου λέει, αυτή η σέλφι. Αυτούς δεν μπορούμε να τους θασέψουμε τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Πώς θα γίνει?
0: Κατάλαβα. Κύριε Αυγουστίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπάστα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού μιλήσαμε, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Φοβερό, έτσι, δηλαδή. Πέραν του σοκαριστικού γεγονότος, βλέπεις έναν άνθρωπο να κατρακυλά προς τον κρεμό, έτσι. Αλλά, ξέρετε, ναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, εγώ θα κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, και εμείς πρέπει, οφείλουμε να λάβουμε τα καλύτερα δυνατά μέτρα φύλαξης, προφανώς, για να μην έχουμε ανάλογα περιστατικά ή τίποτα χειρότερο.

Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries. Το πλήρες πρόγραμμα έχει αναρτηθεί, είναι στο site levanteferries.com. Αναφέρομαι για το πρόγραμμα των δρομολογίων μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Φυσικά όποτε προγραμματίζονται έκτακτα δρομολόγια, αναγράφονται και αυτά. Και εσείς έχετε τη δυνατότητα να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο. Μπαίνετε στο site levanteferries.com, η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή. Γλιτώνετε την ταλαιπωρία τρέχοντας στα εκδοτήρια με την κίνηση, με το παρκάρισμα, τα γνωστά προβλήματα ή τελευταία στιγμή στο λιμάνι. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να αγχώνεστε ούτε τίποτα. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός συνεργάζεται με τον Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, το οποίο τι κάνει, υψηλών προδιαγραφών γεωργικές αναλύσεις σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, και μέσω των αποτελεσμάτων των αναλύσεων αυτών οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για αυτούς. Επισκεφτείτε την Αγκροκέρ στα Ντουρέικα Γαϊτανίου ή καλέστε στο 23348. Πράττει σωστά, επισκεπτόμενο στον Πράττει. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί η εταιρεία Πράττει έχει όλα πραγματικά τα είδη που θέλουμε. Για να διακοσμήσουμε ή επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι μας. Φωτιστικά και δάπεδα. Υφάσματα, σεντόνια για εσωτερικούς χώρους. Κουρτινόξυλα και κουρτίνες, ηματισμός ξενοδοχείων. Για το υπνοδωμάτιό μας τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, για να κοιμάσαι και να ξεκουράζεσαι, όχι στα λόγια, στην πράξη. Για εξωτερικούς χώρους, υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα. Για να καλοποιήσουμε εξωτερικούς χώρους τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς. Και πάρα πολλά άλλα, και συστήματα σκίασης. Οι τιμές όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, οι προσφορές είναι καθημερινές. Εάν θέλετε δε να αποκτήσετε τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος, τα διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο ο Πράττει, στο κατάστημά του στην πόλη, Φωσκόλου 19.

σιγά σιγά θα περάσουμε στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Why? Τι θα πει why? Γιατί έτσι θέλω. Α.

καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950

0: σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11 στον Στίγμα και μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Και συνεχίζουμε την συζήτησή μας με αφορμή την υπόθεση του 22χρονου Αμερικανού τουρίστα στο Ναυάγιο που είχε Άγιο. Το ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε. Και μακάρι, επαναλαμβάνω, να είναι ο άνθρωπος τόσο τυχερός και στη ζωή του γενικότερα. Το θέμα αυτό, τα ζητήματα ασφάλειας, δηλαδή οργάνωσης, διαχείρισης στο Ναυάγιο, έχουν επανέλθει, όπως αντιλαμβάνεστε, στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας με δελτίο τύπου κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης, για έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων, για καθυστερήσεις στην αξιοποίηση κονδυλίων που έχουν διατηθεί για την περιοχή, όταν ενώ είμαστε ήδη σε τουριστική περίοδο, σε πλήρη εξέλιξη τουριστική περίοδος, ενώ εκφράζει έντονες ανησυχίες για την προστασία των επισκεπτών και για τη συνολική, αν θέλετε, εικόνα που εκπέμπει διεθνώς στο νησί μας μέσα από το πιο αναγνωρίσιμο, το πόσιμο που έχει το νησί, που είναι το Ναυάγιο. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, με τον κύριο Ανδρέα Ξένο. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ξένο.
1: Καλημέρα, καλημέρα για εσάς.
0: Λοιπόν, κάνετε λόγο για εικόνα εγκατάλειψης, για όχι επαρκή μέτρα ασφαλείας, για έλλειψη μέτρων. Τι θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει εκεί στο Ναυάγιο και δεν έχει γίνει?
1: Δεν λέμε τίποτα άλλο παρά από ότι περιγράφουμε την πραγματικότητα που ισχύει. Mm-hmm. Επί της ουσίας, το Ναυάγιο έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του και στη μοίρα του. Και όταν λέμε Ναυάγιο, εννοούμε την ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι.
1: Και πάνω από το Ναυάγιο και κάτω. Φυσικά μιλάμε περισσότερο για το επάνω μέρος του Ναυαγίου που έχει και την ευθύνη ο Δήμος. Και όχι μόνο έχει την ευθύνη ο Δήμος, έχει και 500.000 τα στιρτάρια του για να κάνει πράξεις στην περιοχή, όπως είναι η φύλαξη, όπως είναι η ευπρέπεια, οι τουαλέτες και, εν πάση περιπτώσει, μια παρουσία του Δήμου στην περιοχή. Ανταυτού, το μόνο που έχει κάνει είναι να εγγράψει στον προϋπολογισμό έσοδα 150.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ, ούτε μηχανισμό εισπράξη έχει προγραμματίσει και σχεδιάσει. Και το μόνο που βλέπουμε είναι κατά καιρούς να βγαίνουν δελτία τύπου από τον Δήμο ότι έχει στην ευθύνη του το Ναυάγιο και ότι θα το αξιοποιήσει. Αλλά όλα αυτά μένουν στο δελτία τύπου και επί της ουσίας δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Γιατί
0: ναι,
1: υπάρχει μια πολιτική κατεύθυνση, δεν έχουν όραμα, δεν έχουν σχέδιο. Και έτσι, όπως πάνε, μετά από 5 χρόνια θα συζητάμε πάλι τα ίδια. Και θα βρίσκεται ακριβώς στο Ναυάγιο, στο ίδιο ακριβώς σημείο ή και χειρότερο από ό,τι βρίσκεται σήμερα.
0: Σύμφωνα, επιτρέψτε μου, ναι, κύριε Ξένο, ναι, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αναμένουν την έκδοση της ΚΙΑ που θα δώσει στον Δήμο την πλήρη διαχείριση και ευθύνη της περιοχής, που ακόμα δεν έχει αποσταλεί.
1: Δηλαδή, το πρόβλημά τους είναι η ΚΙΑ που δεν έχει βγει ακόμη, ή το πρόβλημά τους είναι ότι δεν έχουν σχέδιο? Γιατί θα σας πω τώρα και θα σας εξηγήσω τι εννοούμε το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Στον Παναγιώτη χρωστάμε μια μεγάλη υποχρέωση. Και η υποχρέωση αυτή είναι γιατί έδωσε το τοπόσιμο στην περιοχή και έγινε παγκοσμίως γνωστή η περιοχή. Περισσότερο για το φυσικό κάλος. Και το δεύτερο είναι ότι δημιούργησε παραλία. Έτσι λοιπόν, όπως πάει η κατάσταση, και από τη στιγμή που αναδείχθηκε και μπήκε και το Πολυτεχνείο στη μέση και οι μελέτες και τα υπόλοιπα, έχει ο χρόνος έχει φθείρει
0: το πλοίο
1: και την επόμενη χρονιά ενδεχομένως να μην υπάρχει το πλοίο. Αντί λοιπόν να προχωρήσουν με ένα ευρύτερο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής μέσα από σε συνεργασία και με την εκκλησία, διότι στην εκκλησία υπάρχουν διάφορες ιστορικές μονές που έπρεπε να έχουν αναδειχθεί και να δέσουν με τη γενικότερη μορφολογία και την ομορφιά της φύσης στην περιοχή και να αναδειχτούν Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Μα τι σχέση έχει, με συγχωρείτε, τι σχέση έχει η εκκλησία με την παραλία και το πλοίο?
1: Δεν είναι θέμα της παραλίας και του πλοίου.
0: Μιλάγαμε για τον Παναγιώτη. Ναι,
1: για την ευρύτερη περιοχή. Τον Παναγιώτη είπαμε, τον Παναγιώτη του χρωστάμε υποχρέωση γιατί έδωσε το πόσιμο στην περιοχή.
0: Ναι,
1: για να μπορέσει ο κόσμος να επισκεφτεί την περιοχή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θέλει ένα γενικότερο, ευρύτερο σχέδιο και να ξεφύγουμε από το σκαρί και από το πλοίο.
0: Ναι,
1: και να πάμε σε μια άλλη μορφή διαχείρισης της περιοχής.
0: Μα υπάρχει η απόφαση ότι θα δοθεί διαχείριση στον Δήμο. Αυτό θεωρείται δεδομένο ή το αμφισβητείτε?
1: Η απόφαση θα το δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
1: Η απόφαση υπάρχει, όπως υπάρχουν και άλλες αποφάσεις από το παρελθόν που δεν υλοποιήθηκαν και μάλιστα ακυρώθηκαν. Να σας θυμίσω τον περιβόητο νόμο για το ναυάγιο ΑΕ,
0: ναι,
1: που εκεί κατά παρέκκληση όλων των νόμων θα μπορούσε ο καθένας να χτίζει και να φτιάχνει και να τα υπόλοιπα. Και πρωτού Αλέκτορ Λαλίση ήταν το περιβόητο νομοσχέδιο του Θεοχάρη. Και πρωτού Αλέκτορ Λαλίση ευρέθηκε ένας άλλος νόμος του Κικίλια για τη διαχείριση της περιοχής, που και αυτός αποσύρθηκε. Αλλά σε κάθε νόμο που ψηφιζόταν είχαμε και τα δελτία τύπου, που επιτέλους τα 40 χρόνια. Και μετά από 40 χρόνια είναι 15 χρόνια. Γιατί μέχρι το 2011 υπεύθυνος διαχείρισης στην περιοχή ήταν ο τότε Δήμος Ελατίων.
0: Ναι.
1: Και το μόνο που ακούγαμε ήταν ραδιοφωνικές κοκορομαχίες από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης τότε, και το μόνο ενδιαφέρον ήταν ποιος θα έχει το πλάτωμα του ναυαγίου για να μπορέσει να νοικιάζει πάγκους που θα πουλάνε λαμίδια και μέλη Βουλγαρίας. Μήπως δεν είναι αυτή η πραγματικότητα?
0: Υποτίθεται, εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει κλείσει για το πάνω μέρος του ναυαγίου, για το σημείο όπου το κράτος μπορεί να αξιοποιήσει?
1: Το έχετε δει καταγεγραμμένο πουθενά αυτό?
0: Μα υπάρχει,
1: για να μπορέσει να κλείσει.
0: Μα τότε αν δεν έχει κλείσει, πώς δίνει στον Δήμο τη διαχείριση της περιοχής το κράτος?
1: Τώρα κοιτάξτε, δίνει τη διαχείριση. Και από την άλλη μου λέτε ότι αναμένει την οικία.
0: Ναι, αναμένεται δηλαδή τυπικά η οικία, ναι, έτσι μας λένε.
1: Όχι τυπικά, όχι τυπικά, όχι τυπικά.
0: Τι εννοεί?
1: Αναμένεται, δεν είναι τυπική διαδικασία μια κοινή υπουργική απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί καθυστερεί η έκδοση της?
0: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή είναι λόγω αγγυλώσεων γραφειοκρατικών που υπάρχουν στο δημόσιο κτλ.
1: Ότι υπάρχουν αγγυλώσεις γραφειοκρατικές στο δημόσιο το γνωρίζω καλύτερα,
0: ναι,
1: από τον οποιοδήποτε.
0: Το γνωρίζετε, ναι, προφανώς.
1: Το γνωρίζω καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Γι' αυτό είναι τώρα ο Δήμος και σαν πολιτική αρχή για να πιέσει να ξεμπλοκάρουν αυτές οι αγγυλώσεις.
0: Εσείς δηλαδή εκφράζετε αμφιβολία
1: βεβαίως,
0: για το εάν...
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεμπλοκάρουν αυτές οι διαδικασίες που περιμένει ο Δήμος να ξεμπλοκάρουν. Ευχόμαστε να γίνουν όσο γίνεται συντομότερα για να προχωρήσει και ο Δήμος για να μπορεί να υλοποιήσει το σχέδιό του έτσι όπως γράφει και στον προϋπολογισμό με την ένταξη των 150.000 ευρώ ως έσοδο.
0: Ναι. Παρόλα αυτά...
1: Μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι όσοι πλησιάζουν στην περιοχή να έχουν Άγιο. Να έχουν Άγιο.
0: Θεωρείτε ότι η τοποθέτηση εκεί ανθρώπων security μέχρι το βράδυ δεν θα βοηθήσει?
1: Προφανώς. Προφανώς, αυτό λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέμε, αυτό αναδεικνύουμε και αυτό επιζητούμε.
0: Εγώ θα το ξαναρωτήσω, θα ρωτήσω εκ νέου. Γιατί διάβασα διάβασα αναλυτικά την ανακοίνωση του συνδυασμού. Γιατί θεωρείτε ότι το περιστατικό με την πτώση του Αμερικανού τουρίστα αναδεικνύει πλήρη αποτυχία της Δημοτικής Αρχής? Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο κτλ. Και θέλουν να πάνε με το έτσι θέλω στην άκρη του γκρεμού για να τραβήξουν την καλύτερη δυνατή φωτογραφία, γιατί το έχουν όνειρο ζωής.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Υπάρχουν εννοώ κυκλειδώματα, υπάρχουν σημάνσεις.
1: Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτή η περιοχή να περιφρούνται από τη στιγμή που ξέρουμε την επικινδυνότητά της και από τη στιγμή που δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει, έχουν συμβεί και άλλα τέτοια στο παρελθόν και μάλιστα θανατηφόρα.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τα προβλέψουμε αυτά. Αντιλαμβάνεται κανένας ένα τέτοιο θανατηφόρο περιστατικό πόσο μπορεί να εκθέσει και την περιοχή και τη Ζάκυνθο?
0: Ναι.
1: Ή ξερνόμαστε πίσω από τα γεγονότα?
0: Στο μεταξύ κάνετε λόγο και για έλλειψη βασικών υποδομών, έτσι? Για μη οργανωμένες υπηρεσίες.
1: Μα φυσικά πρέπει να υπάρχουν υποδομές.
0: Περιγράφεται ένα μπάχαλο δηλαδή, μια εικόνα.
1: Μα κοιτάξτε κύριε, αυτό το μπάχαλο, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει σε ολόκληρο το Δήμο και σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Αυτή τη στιγμή ένα μπάχαλο.
0: Δεν ακούγεστε.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Ζει ένα μπάχαλο.
0: Χάνετε λίγο το σήμα, κύριε Ξένο. Δεν ξέρω αν μετακινήσετε. Ναι. Αν θέλετε κάπου σταθεροποιηθείτε, δεν ξέρω. Γιατί χάνετε λίγο
1: το μπάχαλο.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Σε αυτό το μπάχαλο δεν είναι υποχρεωμένοι για να φρένω και μια τάξη.
0: Άρα θεωρείτε ότι την πλήρη ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή?
1: Αποκλειστικά.
0: Μάλιστα. Εάν ήταν σήμερα η δύναμη ελπίδας ως Δημοτική Αρχή, είχε
1: θα είχαν γίνει όλα αυτά που περιγράφονται.
0: Όλα αυτά που αναφέρατε.
1: Όλα αυτά που περιγράφονται.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε κλείνοντας.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό το δελτίο τύπου τα λέει όλα.
0: Εντάξει κύριε Ξένο, σας ευχαριστώ.
1: Να ευχηθούμε, ναι, να, ευχηθούμε ναι, να μην χρειαστεί να επανέλθουμε με τέτοιου τύπου περιστατικά, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνα. Πρώτα για την ανθρώπινη ζωή και δεύτερον για την ίδια την φήμη της Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Και το τουριστικό προϊόν φυσικά.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ξένο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Ανδρέα Ξένο, από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας.

Λοιπόν, και πάλι σε κεντρική επικαιρότητα είχαμε την μήνυση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, προς τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη που νοικιάζει στο δημόσιο. Είναι ένα ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης που νίκιασε η οικογένειά του και μετά ο ίδιος στο δημόσιο. Μήνυση λοιπόν κατά του Υπουργού Υγείας για πράξεις συκοφαντικής δυσφήμισης, εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του που προχώρησε, τις οποίες έκανε επανειλημμένα με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος του κυρίου Ανδρουλάκη. Ότι δήθεν υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενίκεια 1,2 έως 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το δημόσιο και ότι αυτά τα χρήματα είναι σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Με τον Υπουργό Υγείας να απαντά ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου, λέει ο Υπουργός Υγείας προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν με φοβίζει η μήνυσή σας, η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.

Αυτή είναι και η δεύτερη μηνύση εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη. Να θυμίσουμε, το λέει και ο ίδιος. Είχε προηγηθεί μήνυση που κατέθεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για άλλο θέμα βέβαια.

Είχαμε και άλλη σκληρή κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά από τον πρώην σύντροφό του στον ΣΥΡΙΖΑ, τον Πάνο Σκουρλέτη, και πρώην βέβαια υπουργό. Ο κύριος Σκουρλέτης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δημιούργησε ένα κόμμα γιοταχή. Έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμια του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς, αναφερόμενος στην εκδήλωση στο Θησείο. Δεν μπορείς, είπε ο κύριος Σκουρλέτης, να δημιουργήσεις μια δυναμική από την τέφρα. Κόμμα γιοταχή, πρόσωπο παγιές κόμμα, που δεν έχει διείσδυση στα άλλα κροατήρια, και ότι ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τον κύριο Σκουρλέτη, προσδοκά να πάρει το μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.

Και κλείνοντας, είπε ο κύριος Σκουρλέτης ότι το κόμμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη λογική των κομμάτων της αριστεράς. Δεν ξέρω πόσο θα πετύχει, είπε, αλλά δεν ενδιαφέρεται για τον χώρο της ανανοητικής αριστεράς ο κύριος Τσίπρας.

Η εταιρεία Μπράτης, η οποία είναι καθημερινά μαζί μας, διαθέτει ακόμα και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Για εξωτερικούς χώρους έχει συστήματα σκίασης, έχει φάσματα διάβροχα, έχει τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και πάρα πολλά άλλα είδη. Για επιχειρήσεις έχει ματισμό ξενοδοχείων και όχι μόνο για ξενοδοχεία είδη. Και για το σπίτι μας, για το σπίτι του καθενός που θέλει να διακοσμήσει και να μορφύνει, διαθέτει τα έπιπλα της Sofa Company και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς. Διαθέτει φωτιστικά, δάπεδα, κουρτινόξυλα και κουρτίνες, ταπετσαρίες τοίχου. Διαθέτει για το υπνοδωμάτιό μας τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως. Είναι αυτά της Elite Strom. Κοιμάσαι και το σώμα σου πραγματικά ξεκουράζεται. Πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά, όλα αυτά τα είδη, καθώς και τα λευκά είδη νεφ-νεφ και γκύλαρος που διαθέτει αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο Μπράτης, είναι σε προσιτές τιμές και καθημερινά ανακαλύπτουμε και μεγάλες προσφορές. Λεβάντε φέρεις πάντα μαζί μας. Αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας χωρίς να ταλαιπωρούμαστε ιδιαίτερα. Το κάνουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Άμεσα λαμβάνουμε στην οθόνη του κινητού μας το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το έχουμε αναρτήσει. Θα πάμε στο πλοίο 40-45 λεπτά πριν την αναχώρησή του, όχι τελευταία στιγμή. Θα γίνει το check-in στην είσοδο του πλοίου και θα επιβιβαστούμε για να απολαύσουμε το ταξίδι. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός παρέχει υπηρεσίες γεωπόνου. Γεώργιος Κεφαλινός, που καθοδηγεί τον αγρότη που έχει τις απορίες του, ειδικά τον ερασιτέχνη, πώς θα κάνει πιο αποδοτική την καλλιέργειά του, ποια είναι τα σωστά προϊόντα που πρέπει να επιλέγει, λύνει όλες τις απορίες. Η Αγκροκέρ διαθέτει πλήρη γκάμα αγροεφοδίων και μηχανημάτων και βέβαια όλα τα κορυφαία προϊόντα που θέλουν οι αγρότες μας. Βρίσκεται στα Ντουρέικα Γαϊτανίου και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23 3 48.

0: Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη. Ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: First time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Στίγμα, στίγμα. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 38 λεπτά είμαστε μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα. Συζητάμε από χθες για το ναυάγιο με αφορμή την περίπτωση με τον 22χρονο Αμερικανό τουρίστα που γλίτωσε από θαύμα, τα ξαναλέμε. Αλλά ξέρετε, εντάξει, το πλέον εμβληματικό αξιοθέατο της Ζακύνθου είναι το ναυάγιο, αλλά η Ζάγκεντος δεν είναι μόνο το ναυάγιο. Υπάρχουν και άλλα αξιοθέατα και άλλες υπέροχες περιοχές και με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως είναι για παράδειγμα η περιοχή της Μπόχαλης, όπου εκεί η κατάσταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Χαράλαμπο Ακτύπη, δεν είναι καλή. Ιδιαίτερα γύρω από το κάστρο υπάρχει έντονη ανησυχία, υπάρχουν θέματα που παραμένουν άλυτα, για τα οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον ίδιο τον κύριο Ακτύπη, τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ακτύπη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στα σημεία, για παράδειγμα, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις εκεί στην περιοχή της Μπόχαλης και γύρω από το κάστρο?
1: Στασιμότητα και αδιαφορία.
0: Ναι.
1: Στασιμότητα και αδιαφορία, το τονίζω. Δεν έχω μια απάντηση. Όσες ενέργειες έπρεπε να κάνω από μόνος μου και με αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου τις έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Έχω επισκεφτεί την πυροσβεστική υπηρεσία και με εκπρόσωπό της επισκεφτήκαμε την Μπόχαλη να δούμε από κοντά ένα-ένα τα θέματα και δείξανε μια μεγάλη κατανόηση και συνεργασία.
0: Ναι.
1: Αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδενικό.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι οι κατολιστήσεις, ναι, που έχουν κλείσει τους δρόμους πυρόσβεσης και πρέπει να καθαριστούν. Είναι ενήμερη η πυροσβεστική υπηρεσία και όλοι οι αρμόδιοι. Είναι ενήμερος ο Δήμος και με αποφάσεις και με έγγραφα και με όλα. Εγώ δεν έχω μια απάντηση. Μίλησα και με την κάποια στιγμή και με την κυρία Αυγουστίνου.
0: Ναι, την αντιδήμαρχο τουρισμού, ναι.
1: Την αντιδήμαρχο έργων, ότι πρέπει να πάρω κάποια ελπίστρια να καθαρίσουμε τους δρόμους. Δεν απάντησε κανένας. Αρχίζει να ξεραίνεται το χορτάρι κάτω στη γη. Πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες, έπρεπε να έχουν γίνει από χθες. Καμιά απάντηση δεν έχω.
0: Καλά, με συγχωρείτε.
1: Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική.
0: Ναι. Καταρχάς, εντάξει, είπατε ότι συναντηθήκατε με την πυροσβεστική, οι άνθρωποι κατανοούν το πρόβλημα. Εντάξει, λογικό είναι να το κατανοούν, αλλά τι σας είπανε?
1: Περπατήσαμε
0: δηλαδή
1: με τον αρμόδιο υπεύθυνο της πυροσβεστικής υπηρεσίας,
0: ναι,
1: σπιθαμή όλους τους δρόμους, κατάγραψαν, φωτογράφησαν όλα τα προβλήματα,
0: ναι,
1: συμφώνησαν μαζί μου, συμφώνησα και εγώ μαζί τους ότι αυτά είναι συνεργασία, είναι τα ανάπτωγη, τι πρέπει να γίνουν,
0: ναι,
1: προς αποφυγή κάποιας πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καμιά απάντηση, δεν έχω τίποτα, δεν υπάρχει καμιά ενέργεια που να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις.
0: Η οποία ενέργεια από πού πρέπει να έρθει?
1: Πρέπει να μου δώσει το εγώ δεν έχω κανένα μηχάνημα που να περιμένει στην,
0: ναι,
1: αυλή της κοινότητας.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να μου δώσουν, αυτοί έχουν το οικονομικό, να μου δώσουν κάποιο μηχάνημα να πάω να καθαρίσω τα χώματα, οι κατολιστήσεις που έχουν γίνει μέσα στη μέση του δρόμου και δεν μπορεί να περάσει πυροσβεστικό,
0: ναι,
1: όχημα σε κάποια δύσκολη κατάσταση και δεν μου έχουν δώσει μηχάνημα, ούτε απάντηση δεν έχω πάρει.
0: Μιλάτε από πλευράς Δήμου?
1: Έχουν επάνω στην Μπόχαλη κάθε μέρα και ειδικά το πρωί είναι δεκάδες βανάκια που έρχονται για να, με τους επισκέπτες που κουβαλούν τους τουρίστες για να τους δείξουν τη θέα από την Μπόχαλη.
0: Ναι.
1: Κοντεύει η θέα της Μπόχαλης να κλείσει από το πράσινο και ό,τι έχει βγει που πρέπει να ξυλωθεί.
0: Μα καλά.
1: Είναι τρία χρόνια τώρα,
0: ναι,
1: που στη μεριά της Μπόχαλης ανατολικά, εκεί που είναι η χρυσοπηγή μέχρι επάνω το Διεθνές, δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Και μια χρονιά μου λένε το ένα, μια χρονιά μου λένε το άλλο.
0: Μα συγγνώμη, τρία χρόνια δεν έχουν κάνει καθαρισμούς εκεί?
1: Τρία χρόνια δεν έχουν γίνει καθαρισμό. Το ένα δεν έχω λεφτά, θα το πληρώσω από την τσέπη μου, αν δεν είναι. Την άλλη χρονιά δεν είμαι υπεύθυνος εγώ, είναι το δασαρχείο. Εφέτο είμαστε στο περίμενε. 3 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Και αν θα πάνε να δείτε, είναι μια τραγική κατάσταση. Και τα πόρτα του αρχίζουν και ξεραίνονται και είναι επικίνδυνο από ένα τσιγάρο να πιάσουμε φωτιά όλοι.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Ακτύπη, αυτή τη στιγμή οι δρόμοι είναι κλεισμένοι, έτσι.
1: Οι δρόμοι πυρόσβεσης περισσότερο.
0: Οι δρόμοι πυρόσβεσης, λέω, ναι, για τους δρόμους.
1: Πίσω που έχω κάνει τόσα έγγραφα που εκόπηκε με τις καιρικές συνθήκες, με τις βροχοπτώσεις του χειμώνα, παραμένει κλειστός, είναι γύρω στις 42 με 45 οικίες και ιδιοκτησίες που πρέπει να επισκεφτείς.
0: Ναι.
1: Είναι ο μοναδικός δρόμος, μιλάω για το δυτικό δρόμο της Κάναλης.
0: Μάλιστα.
1: Προς τον πλάνο.
0: Ναι.
1: Είναι ο μοναδικός δρόμος που πρέπει να περάσουν οι ανθρώποι στις ιδιοκτησίες τους. Είναι ο μοναδικός δρόμος που, αν πιάσει πυροσβέστη η φωτιά, είναι ο μοναδικός επισκέψιμος δρόμος για την πυροσβεστική υπηρεσία. Ούτε μία απάντηση.
0: Είναι κλειστός, λοιπόν. Δεν υπάρχει, δηλαδή.
1: Εκείνος είναι, έχει γίνει κατολίσθηση. Έχει κοπεί τελείως.
0: Αυτό λέω. Άρα, δηλαδή, τώρα που μιλάμε, που συζητάμε, κύριε Ακτύπη, δεν υπάρχει, όπως μου τα περιγράφετε, δεν υπάρχει πρόσβαση. Για τα πυροσβεστικά οχήματα, αν τυχόν χτύπα ξύλο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Συμβεί φωτιά.
1: Όχι, και τα λένε όλα ρόδινα.
0: Μα καλά, ζητήσατε μηχανήματα από τον Δήμο και δεν σας δίνουν, για να καταλάβω.
1: Και έχω κάνει και έγγραφα. Και έχω, το πήγα και εγώ στη μη χαθεί στο δρόμο. Το πήγα στο διοικητή. Είναι καινούριο ο διοικητή, ο κύριο διοικητή τη πυροσβεστική,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Ήρθε το Γενάρη.
0: Ναι.
1: Γνωριστήκαμε, κουβεντιάσαμε κοντά, από κοντά του πήγα. Ωραία. Εγώ όλα τα έγγραφα, ναι. Και την απόφαση του Συμβουλίου τα κουβεντιάσαμε και από κοντά τα θέματα αυτά. Έδειξε κατανόηση, είχαμε μια συνεργασία άψογης, μια στρατιμότητα. Αυτό είναι πάνω από μήνα.
0: Ναι. Θα επιμείνω, από πλευράς Δήμου τι σας λένε?
1: Δεν μου δίνουν απάντηση.
0: Τους λέτε δηλαδή ότι, κοιτάξτε, έχω αυτό το πρόβλημα, βοηθήστε με, και δεν ενδιαφέρονται, αυτό μου λέει.
1: Σκέφτηκα την κυρία, πήγα θέματα, είχαμε μια συνεργασία και σκέφτηκα και την κυρία Αυγουστίνου, που είναι υπεύθυνη έργο. Της το είπα για ότι πρέπει ένα μηχάνημα, μια ελπίστρια να έρθει.
0: Και δεν σας είπε τίποτα.
1: Να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ωραία, και δεν λάβατε καμία απάντηση?
1: Δεν έχω λάβει από κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε
0: Μπάστα,
1: ξεχνάω το όνομά σας.
0: Κύριος Μπάστας είμαι, ναι.
1: Κύριε Μπάστα, ακούτε να δείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μπόχαλη είναι ξεχασμένη από το Δήμο. Όπου θέλετε να τη θυμούνται. Τελείως ξεχασμένη. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η εκδήλωση 21 Μαΐου που κλείνει η γιορτή της Ένωσης της Επτανήσου, κλείνει πάντα μέσα στο κάστρο. Έτσι το βρήκα, έτσι συνέχιζε και έτσι θα συνεχίζει.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια ούτε πρόσκληση δεν έλαβα. Μας απαγορέψανε να είμαστε και στην εκδήλωση. Μέσα στο χωριό μας, μέσα στο κάστρο. Εφέτο πήγαν 4 μέσα. Μπήκανε 4.
0: Τι 4?
1: Μέσα στο κάστρο.
0: Τι 4 εννοείται?
1: 4 άτομα μπήκαν μέσα στο κάστρο, από ό,τι έμαθα από τα μέσα ενημέρωση.
0: Δηλαδή εσείς...
1: 3 χρόνια ολόκληρα, ναι, επί κυρίου Σταθινόπουλου, δεν καλέστηκα για την εκδήλωση του κάστρου, της Επτανήσου.
0: Ναι, που γίνεται στο κάστρο, λέτε, ναι.
1: Που γίνεται μέσα στο κάστρο, στις φυλακές γίνεται υποστολή σημαία,
0: ναι, ναι.
1: Γίνεται ένα τρισάγιο και φεύγουμε όμορφα και ωραία. Δεν καλέστηκα. Είναι ντροπή αυτά που κάνουν.
0: Πώς είναι από πλευράς τώρα εκεί η περιοχή, γιατί εντάξει είναι μεγάλη, δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες, έτσι. Πώς είναι το ζήτημα με την καθαριότητα, με την αποκομιδή απορριμμάτων, έχετε πεζή καθαριότητα, δεν έχετε, πώς είναι η κατάσταση?
1: Ούτε πεζή καθαριότητα, αυτούς που πήραν τώρα λέει οκταμινίτες μας έδωσαν κανέναν, άλλοι έχουν ακούσει άλλα χωριά 2 και 3. Εμάς δεν μας κουβέντιασαν κάτι να μας δίνουν μια ώρα την ημέρα. Έρχεται μια κοπελίτσα που τη συναντάω κάπου με ένα μηχανάκι, παίρνει τη μια σακούλα των σκουπιδιών και αλλάζει την άλλη. Στο έδαφος κάτω δεν καθαρίζει κανεί. Όποιο αν είναι κανένας ιδιοκτήτης και μαζέψει κανένα σκουπίδι ή κανένα κουτάκι,
0: η ίδια από μόνη
1: τους. Δεν υπάρχει ούτε πεζή καθαριότητα στην Μπόχαλη. Τίποτα.
0: Την κάνουν οι ίδιοι δηλαδή, οι κάτοικοι εκεί, οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι.
1: Όλοι κάνουν παράπονο.
0: Ναι. Με την αποκομιδή τι γίνεται, με την αποκομιδή τώρα?
1: Με την αποκομιδή βλέπω αλλού τα παίρνουν, αλλού δεν τα παίρνουν. Η αποκομιδή όπως συνέχιζε, συνεχίζει.
0: Ναι.
1: και γύρω γύρω στους κάδους, ό,τι σακούλες πέσουν θα μείνουν και ένα και δύο και μία εβδομάδα και πέντε μέρες και δέκα μέρες. Γύρω γύρω ό,τι περισσέψει.
0: Υπάρχουν, κύριε Αχτύπη, χώροι στάθμευσης? Είναι εύκολο κάποιος επισκέπτης
1: να... Δεν υπάρχει τίποτα. Το πάρκινγκ δεν κοιτάει κανείς να το φτιάξει, να συνεργαστούμε, να πέσει λίγο τσιμέντο, που και γι' αυτό επισκέφτηκα τον κύριο Δήμαρχο εδώ και δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Του ανάφερα πόσα κυβικά μπετό θέλει και πόσα κυβικά και πόσα πλέγματα.
0: Ναι.
1: Ότι ήρθανε, λέει, και τους απαγορέψανε κάποιοι, εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Δηλαδή, οι μαϊμού κουβέντες. Το χειρότερο πρόβλημα που είναι, που επίσης που έχουμε, και το έργο της πλακόστρωσης έχει μείνει ατελείωτο.
0: Ναι.
1: Στην Μπόχαλη, 2-3 μεροκάματα θέλουν να γίνουν κάτι ατέλειες που έχει να διορθωθούν. Απάντηση δεν δίνει κανένας. Τότε που ξυλώσανε το έδαφος, την άσφαλτο που είχε πρώτα, επειδή τους εμποδίζανε, βγάλανε και τα σήματα της τροχέας. Υπάρχει απόφαση επί Φιωρεντίνου Σπύρου, που ήταν πρώην πρόεδρος,
0: ναι,
1: από μένα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ξανά απόφαση επαναλαμβανόμενη για να αντικατασταθούν τα σήματα της τροχέας και να γίνει μια σηματοδότηση για την ευκολία των κινήσεων των επισκεπτών.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Ήρθανε προχτές ένα συνεργείο, βάλανε κάτι κολόνες, βάλανε το ένα σήμα, το βγάλανε. Καμία συνεννόηση. Πιστεύω ότι δεν διαβάζουν ούτε τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Και έρχονται τώρα, δεν ξέρουν πού να μπαρκάρουν, δεν ξέρουν, και στριμώνονται μέσα, έχουν σπάσει τα μπαγκάκια, τρακάρουν μέσα στην πλατεία. Μια αναρχία πλήρη.
0: Εάν δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά που μου περιγράφετε και μου λέτε, κύριε Αχτύπη, από αυτά που ζητάτε, πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε ως κοινότητα, ως τοπικό συμβούλιο?
1: Τι να κάνω, να πάω να κάνω μηνύσεις, τι να κάνω? Ναι. Δεν γνωρίζω κιόλας. Αλήθεια σας το λέω, δεν δίνουν σημασία και μου κάνει εντύπωση. Είναι τώρα η γιορτή που αυτοί που κάνουν αυτό το τριήμερο τώρα. Είναι όλες οι σημαίες κάθε χρόνο στην πόλη, στη σειρά τους, μελετημένες, νοικοκυρεμένες, μπράβο, για τις εκδηλώσεις που γίνονται τις εορταστικές. Για την Μπόχαλη δεν υπάρχει κανένα άτομο. Πώς προλαβαίνουν για όλες τις άλλες εκδηλώσεις για την πόλη? Είναι ξεχασμένη η Μπόχαλη, το τονίζω, είναι ξεχασμένη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουν δηλαδή να βοηθήσουν. Ακόμα και εκείνο το πρανί που έτρεχα το χειμώνα με έναν εργολάβο από τη Θεσσαλονίκη, κάποιο Γιώργο, για που θα περάσει το μηχάνημα για να κάνουν τη στηρίξη των πρανών ανατολικά προς την πόλη, κάτω από στο υπαίθριο θέατρο, γενικά εκεί που ενδιάμεσα από Μπόχαλη και από πόλη. Ενώ έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει, λένε ότι η μελέτη, μου είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι η μελέτη την έχει στα χέρια του και είναι έτοιμη. Χασομεράμε υπερβολικά. Γιατί έπρεπε ήδη να αρχίσουν, να έχουν ξεκινήσει να απομακρύνουν χώματα, να γίνουν εργασίες.
0: Ναι.
1: Μιλάω για τα 500 χιλιάρικα τη στήριξη των πρανών.
0: Των πρανών, ναι.
1: Δεν υπάρχει, δεν κουνιέται φίλο, τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι, πρόεδρε, έτσι κλείνοντας, πώς εξηγείτε αυτό που έχετε τονίσει επανειλημμένα, ότι είναι ξεχασμένη η Μπόχαλη? Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο λόγος που συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο?
1: Εγώ πιστεύω ένας λόγος που υπάρχει, ο κυριότερος, είναι ότι αντιδρούν στο πρόσωπό μου πως δεν είμαι δικός τους. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ακόμα που έρχονται, τη στιγμή που έρχονται να κάνουν μια δουλειά, δεν με παίρνουν ούτε τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε τηλέφωνο. Γίνεται μια εκδήλωση από τα σχολεία και από το Ξενοπούλιο Μουσείο στον Όφο του Στράνη. Τρεις χρονιές, την τρίτη χρονιά εφέτο με κάλεσε, όχι επίσημα ο Δήμος, Κάποιος από το Δήμο έδωσε το τηλέφωνο σε μια δασκάλα με την οποία συνεργαστήκαμε και άψογα, και γίνεται και μια ωραία εκδήλωση για τα παιδάκια στον Όφο του Στράνη. Θα με παίρνανε κάποιο τηλέφωνο για να γίνουν κάποιες εργασίες, να γίνει κάποιο έργο? Όχι εμένα, οποιοδήποτε πρόεδρο, και θα τους λέγαμε δεν θέλω να γίνει. Μα ποιος θα έλεγε δεν θέλω να γίνει? Τι να σας πω, δεν...
0: Καταλαβαίνω, κύριε Αχτύπη, λοιπόν.
1: Εγώ αλήθεια σας το λέω. Κοιτάξτε, βγαίνω χρόνια πρόεδρος. Είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο πιο παλιός από το 91. ούτε μισθό έχει ο πρόεδρος, ούτε τίποτα έχει, δεν μπήκα για συμφέροντα. Είμαι συνταξιούχος από τη ΔΕΗ, παίρνω τη σύνταξή μου και μου σώνει και ζω. Βγήκα για να προσφέρω, γιατί δεν είμαι άνθρωπος να κάθομαι σε μια καρέκλα. Δεν μου αρέσει να κάθομαι. Λοιπόν, βγήκα με όλη μου την καρδιά να προσφέρω στο χωριό μου το οποίο αγαπώ. Και με έχουν τιμήσει τόσες φορές και θέλω να τους τιμώ κι εγώ. Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα. Και θα έρθουν τώρα σε δύο χρόνια, σε τρία, όταν θα γίνουν εκλογές, κάποιοι από τους ίδιους να πούνε τι θα τους πούνε στην Μπόκαλη. Ότι ψηφίστε με, για ποιο έργο έκανα μέσα στα τρία χρόνια τώρα που περνάει. Γιατί θα τους στηρίξουν ότι πρέπει να ξαναβγούνε αυτοί οι άνθρωποι. Τι να σας πω, είναι απελπιστικό και απογοητευτική όλη η κατάσταση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ακτύπη. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί είσαστε η μόνη λύση να ακούγονται τα προβλήματα της Μπόκαλης, που δυστυχώς δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και έτσι να βρίσκεται κάποια λύση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
1: σας
0: ημέρα. Καλημέρα. Με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μπόχαλης, τον κύριο Χαράλαμπο Ακτύπη, μιλήσαμε.

Και σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Και σήμερα μαζί μας η εταιρεία Μπράτης με όλα τα είδη που θέλουμε για να διακοσμήσουμε το σπίτι μας ή την επιχείρησή μας σε πολύ προσιτές τιμές και με μεγάλες προσφορές να περιμένουν όλους μας καθημερινά. Εταιρεία Μπράτης με το μεγάλο κτησιακό της χώρο στο Γαϊτάνι, αλλά και με κατάστημα στην πόλη Φωσκόλου 19. Και σήμερα μαζί μας η Αγκροκέρ Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, με όλα τα προϊόντα και μηχανήματα και εφόδια που θέλουν οι αγρότες μας και με υπηρεσίες γεωπόνου και με την πολύτιμη συμβολή των γεωργικών αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Envirolabs. Επισκεφτείτε την Αγκροκέρ για να μάθετε περισσότερα ή καλέστε στο 23348. Πάντα μαζί μας και η Levante Ferries. Η Levante Ferries φροντίζει για τη δική μας άνεση, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε το εισιτήριό μας διαδικτυακά μέσω του site levanteferries.com, με μια εύκολη διαδικασία που μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλουμε.

Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα εκεί, στις 10 το πρωί. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Στίγμα Radio. Πρέπει να προστατεύουμε
6: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
8: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενόντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του.

Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6 μεταγλωτισμένος

0: Τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Ask for Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Χόκουμ, ένας κυνηγός και απόμακρος άντρας, επιστρέφει σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της Ιρλανδικής Υπαίθρου για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του. Το στοιχείο είναι το παρελθόν του. Βρίσκεται εγκλωβισμένος εκτός χρόνου, ανάμεσα σε αλόκοτους ενίκους, υπόγειες εντάσεις και θρύλους για μια σατανική παρουσία σε μια καταραμένη σουίτα. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Ντέμιαν Μακκάρθι.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάνη.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Στίγμα Radio.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτης Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

just one soft touch to thrill me, yeah, not here to kill me.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Είμαι πάνω στη γη!
3: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε.

0: κατσαρές. Είναι τρόλ. Ζουν σε υπόγειες πολιτείες και όταν βαριούνται, ανεβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων και τους κάνουν άνω κάτω. Τρίχες θα μου πείτε. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Κάθε απόγευμα, 4:30, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hoku, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hoku σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Hoku, ένας κυνικός και απόμακρος άντρας, επιστρέφει σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της Ιρλανδικής Υπαίθρου για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, το στοιχείο του παρελθόν του. Βρίσκεται εγκλωβισμένος εκτός χρόνου, ανάμεσα σε αλόκοτους ενίκους, υπόγειες εντάσεις και θρύλους για μια σατανική παρουσία σε μια καταραμένη σουίτα. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Ντέμιαν Μακάρθι.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον.

0: επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Star Wars The Mandalorian and the Grogu. Η σατανική αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει. Κάποιοι πολέμαρχοι που ήταν πιστοί της παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Ο θρυλικός κυνηγός επικηρυγμένων, Ντίν Τζάριν, επιστρατεύεται από την εκολαπτώμενη δημοκρατία για να προασπίσει την αξία της επανάστασης. Star Wars The Mandalorian and the Grogu. Κάθε βράδυ στις 8. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Είμαστε πιο πολλοί από όσο χωράει. Ευτυχώς.
0: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία. Το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ευτυχώς.
2: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες, αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ, μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Έφτασε η ώρα.
1: Ευτυχώς.
3: Έφτασε.
4: Όχι ο καφές, η ώρα έφτασε, ευτυχώς. Ο Θούριος της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς, ο Θούριος μας συντροφεύει και υπογραμμίζει μουσικός όλα αυτά που θα ακούσουμε σήμερα και όλα αυτά που συμβαίνουν επειδή η Ελλάς είναι και το κόμμα. Είπαμε να το πλαισιώσουμε, βρήκαμε το Θούριο, δεν είναι απλά ένα εμβατήριο της ελληνικής αστυνομίας, είναι ο Θούριος. Ταιριάζει νομίζω και με τον Αλέξη Τσίπρα, το ακούσαμε πάνω εδώ, η φωνή του, ο ρυθμός της φωνής, τα όσα πολύ σημαντικά είπε για το αύριο αυτού του τόπου, για το σήμερα αυτού του τόπου και κατέληξε στην ομιλία του να πει ότι έφτασε η ώρα, χτες 26 Μαΐου. Όμως αυτή η ρημάδα η ώρα είχε φτάσει και το 15.
0: Η ώρα μας έφτασε.
3: Κακάν, κακάν!
2: Έφτασε η ώρα.
5: Πατριώτες, σωθήκαμε.
6: Ζήτω η ελευθεριά.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ. Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ.
3: Στην ανάγκη να φωνάξουμε τον γιατρό, αδέρφε.
7: Ναι, Παναγιώτη μου, τεχάτε, φωνάξε τον γιατρό.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός...
5: Το γιατρό!
8: Ο άνθρωπος είναι ματιασμένος, θα ξεβάτησε, είναι ρουφηγμένος.
4: Ήταν ρουφηγμένος από κάτω ένας πολίτης, ο παδός του Αλέξη Τσίπρα. Κάποια στιγμή ένιωσε μια ζάλη, μια λιποθυμιά. Κάτι συνέβη, συγκινήθηκε. Τα λόγια του παπά, κανείς δεν κατάλαβε, κανείς δεν μας είπε. Παρά λίγο να λιποθυμήσει, μάλλον λιποθύμησε. Το πιάνει ο ηγέτης από πάνω. Σταματάει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας και πηγαίνει προς τα εκεί και ζητάει ένα γιατρό για να σώσουμε τουλάχιστον ένα ψηφοφόρο. Γιατί όλοι είναι χρήσιμοι. Έτσι όπως θα εξελιχθούν αυτές οι εκλογές, όποτε γίνουν, ακόμη και ο ένας είναι χρήσιμος. Όμως δεν μάθαμε. Θα αποκαλύψουμε τώρα τι έπαθε ο συμπολίτης μας.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.

0: Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
1: Bon voyage.
2: Πώς?
1: Ωραία και βουάρ.
2: Ωραία και βουάρ.
3: Έτσι λοιπόν μάθαμε και τι συνέβη στο συμπολίτη μας, να είναι καλά, περαστικά, υγιής, σιδερένιος, με ένα πόνο που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι είναι χρήσιμοι. Τι κάνουμε τώρα, είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοινώσεως του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που κανείς δεν συζητάει για το κόμμα, κανείς δεν συζητάει το πλαίσιο, το πολιτικό, γιατί ένα κόμμα αυτά έχει καταθέτει μια πρόταση. Όλοι συζητάνε το όνομα. Και είμαι σίγουρος στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα όλη αυτή η επιτελής, που είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η επιτελικότητα σε αυτόν τον τόπο, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, σουλατσαδόροι, τοκιστές και λοιποί συγγενείς, θα του λένε μπράβο, τα καταφέρουμε, γιατί όλοι ασχολούνται με το όνομα. Αυτό το έκανε πάντα ο Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική του πορεία. Πάντα όλοι ασχολιόντουσαν με κάτι γύρω από αυτόν. Όχι όμως με αυτό που πάντα αυτός αρχικά ήθελε να δώσει. Αυτό το θεωρούσαν ως επιτυχία. Καμία αντίρρηση. Οκ. Okay. Και εμείς με το όνομα θα ασχοληθούμε. Τι άλλο να ασχοληθούμε? Την παροδία, τη χθεσινοβραδινή. Και όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Με τις δηλώσεις, τις δεσμεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς με το όνομα, αυτό είναι το ιντριγκαδόρικο. Ναι, τα καταφέρανε. Αλλά νομίζω δεν είχαν αυτό το στόχο, να συζητάμε για το όνομα και να γίνει φασαρία για το όνομα. Και άλλωστε είναι πολύ εύκολο κάποιος να προκαλέσει φασαρία για δευτερεύοντα θέματα. Να, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πώς κινείται το παλιά, πώς κινείται τώρα, και μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Ακούσαμε εδώ να λέει όλες και όλοι. Αυτό είναι λάθος. Το είπε σε μία στιγμή της ομιλίας του. Σε δύο άλλες στιγμές το είπε αλλιώς.
0: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Με τη σημερινή μας διακήρυξη λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλες τις Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές δεσμεύσεις.

0: 7 βασικές δεσμεύσεις.
1: 7, σαν τις 7 πληγές του Φαραώ, κάπως. 7 δεσμεύσεις λοιπόν. Και επειδή κανείς δεν ασχολείται με αυτές, διότι έχουν πέσει όλα τα φώτα στο όνομα, αδίκως, γιατί αυτές οι 7 δεσμεύσεις είναι η πεμπτουσία της ιδρυτικής διακηρύξεως του Αλέξη Τσίπρα, που την κράταγε ακριβώς όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη. Καμία σχέση. Άλλα μεγέθη, αλλά πάντα ο Αλέξη Τσίπρας δεν ήταν ποτέ αυτόφωτος, πάντα κοπιάριζε, πάντα έκλεβε, το έκανε με σύστημα. Η κενότητα αυτό επιβάλλει όταν δεν έχεις κάτι δικό σου, να κλέψεις από όπου μπορείς. Μέχρι και τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι πρώτη φορά εδώ, παλιότερα μιμείται τη φωνή του. Τώρα χτες συνέχεια η ίδια η κίνηση να μας λέει για τη διακήρυξη, να την κρατάει όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βάλαν και ένα κοριτσάκι εκεί που βγήκε από το βίντεο και του πήγε το χαρτί που δεν ήξερε τι να κάνει και το κοιτούσε. Γενικώς υπάρχει ένας μιμητισμός, είναι συνηθισμένο των μετρίων, το συναντάμε πάντα, των ανεπαρκών και όλων αυτών των σουλατσαδόρων που θέλουν να κλέψουν από όπου μπορούν και όπως μπορούν. Εμείς όμως εδώ θα αποκαλύψουμε τώρα τις 7 δεσμεύσεις, γιατί πάντα είμαστε της πολιτικής ουσίας.
0: Επιτρέψτε μου να στις αναφέρω όσο πιο επιγραμματικά μπορώ. Πρώτον, δεσμευόμαστε
2: κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Δεύτερη δέσμευση.
3: Πρέμφια, ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
0: Τρίτη δέσμευση.
4: Δεν υπόσχομαι ότι οι εφοπλιστές θα διατηρήσουν το αφορολογητό τους. Πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουν.
0: Τέταρτη δέσμευση.
5: Πληστηριασμός δεν θα γίνει στην Ελλάδα.
0: Πέμπτη δέσμευση.
6: Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι ιδέες όπως το να κοπεί το ΕΚΑΣ είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτησης.
0: Έκτη δέσμευση.
7: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι.
0: Και έβδομη δέσμευση.
8: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
1: Όσο γίναν αυτά που ήταν 7 δεσμεύσεις του 15, άλλο τόσο θα γίνουν και 7 δεσμεύσεις χθεσινές. Ετοιμαστείτε λοιπόν, πάρτε καλάθια, μικρά, μεγάλα. Σας το υπογράφουμε. Όπως υπογράφαμε και τότε από το 14, ότι δεν θα κάνει τίποτα απολύτως, θα φέρει μνημόνια. Συγχυζόσασταν και τότε, βρίζατε και τότε, όπως και τώρα έχουν αρχίσει εδώ τα μηνύματα ότι θα πάμε πάνω από το κουκουέ. Μπράβο, και τότε είχε πάει πάνω από το κουκουέ. Και τι έγινε? Έφερε ένα μνημόνιο. Τι είναι αυτό, καλό? Δηλαδή τα ποσοστά, μόνο η σύγκριση, όλο το υπόλοιπο, το πακέτο, η κοροϊδία, το ΕΚΑΣ που έκοψε, τα funds που έφερε στις τράπεζες, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί έλεγε ο Τσακαλώτος ότι δεν μπορεί ψυχολογικά να του παίρνουν του αλλού το σπίτι. Πρέπει να είναι σε απόσταση, καθισμένο σε μια οθόνη. Έτσι δεν το πολύ καταλαβαίνεις. Το βιώνεις πιο ανάλαφρα. Το χάνεις το σπίτι σίγουρα. Με πρώτη φορά αριστερά και με δεύτερη φορά Ελλάς, ελληνική. Πώς το είπε, συμπαράταξη και όλα τα υπόλοιπα. Μια και είπαμε φαντς, και επειδή ήρθαν επί Αλέξη Τσίπρα, χτες λοιπόν εκεί ήταν διαπρίσιος κήρυκας κατά των φαντς.
0: Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών φαντς που λαιλατούν την ελληνική οικονομία.
1: Πολύ καλά τα είπε. Κατά των φαντς. Την επόμενη φορά θα διώξει. Αυτός τα έφερε, αυτός θα τα διώξει. Δικά του είναι, ό,τι θέλει τα κάνει. Κανένας άλλος δεν το ξέρει αυτό. Όποιος τα έφερε έχει το δικαίωμα να τα διώξει. Χειροκροτούσαν από κάτω ο κόσμος. Καλά, ο Τσίπρας κάνει δουλειά. Οι άλλοι που χειροκροτούσαν εκεί στα φαντς και όλα αυτά όταν τα ακούγανε, πέρασε από το νου τους ότι εμείς τα φέραμε. Εμείς που τώρα χειροκροτάμε με την ψήφο μας, με την ανοχή μας, με την υποστήριξή μας, φέραμε σε έναν αριστερό ηγέτη. Φέραμε τα φαντς και γίνονται οι πληστηριασμοί σε ένα άλλο πλαίσιο πια, πολύ πιο μοντέρνο, πιο επιτακτικό, για να σώσουμε τις τράπεζες που είναι κερδοφόρες, κερδοσκοπούν, τις οποίες επίσης σε μια άλλη δέσμευση ή χτες ή στο μέλλον θα τις κατηγορήσει και θα πει διάφορο Αλέξης Τσίπρας, αλλά όσο κυβέρνησε τις ευνόησε, όσο κανένας άλλος. Όχι, μάλλον σε αυτό ευνοούν όλοι τις τράπεζες, γιατί είναι ιερό και όσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για το όνομα, εμείς μέχρι στιγμής κινούμαστε και λέμε ότι το ΕΛΑΣ, το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, η συμπαράταξη, έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. ΕΛΑΣ δεν λέγεται και η αστυνομία. Οπότε ΕΛΑΣ το ένα, ΕΛΑΣ το άλλο. Τηλεφωνική γραμμή για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι το 100.
9: Έχετε καλέσει την ελληνική αστυνομία. Έχετε καλέσει την Ελλάς. Για ληστείες, πατήστε 1. Για δολοφονίες, πατήστε 2. Για εκβιασμούς, πατήστε 3. Για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, πατήστε 4. Ελλάς. Ελληνική αστυνομία και ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 24 ώρες δίπλα στον πολίτη.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να νιώθεις ένα κόμμα, να νιώθεις και την ελληνική αστυνομία και το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να είναι δίπλα στον πολίτη. Παίρνοντας το 100 λοιπόν, έχει επιλογές ο τηλεφωνητής. Όποιος θέλει πατάει το 4 να μάθει το πρόγραμμα, θα κρατήσει και πολύ. Εκτός αν σας έχουν κλέψει, πατήστε το 1 που είναι ληστεία, δεν ξέρω, εκβιασμού στο 2 και τι άλλο ήταν το 3, δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Το 4 θα πάρουμε όλοι να πατήσουμε, στο 100, 100 άμεση δράση. Και αμέσως μαθαίνετε τι ακριβώς έχει συμβεί στην λαμπρή χθεσινή τελετή, που το πιο ωραίο από όλο ήταν το φόντο. Είχα φροντίσει αρχαίοι γι' αυτό και φωτισμένο από τους νεότερους, η Ακρόπολη. Στην αρχή ήταν οι δύο ηθοποιοί, ο Χιλάκης και η Τουμασάτου, αμήχανοι κι αυτοί. Κομπιάζανε, διαβάζανε για να βγει το αστείο, στριμόκολο, δεν έχει σημασία, παίρνουν από τον ηγέτη όλοι και πάει και προς τα κάτω, προς τους συνεργάτες και προς όλους. Εκεί λοιπόν οι δύο ηθοποιοί μας είπαν.
10: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
11: Άρχισε, ρε, ήρθε.
10: Στον πρόεδρο αυτά. Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη. Την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας, για να ονειρευτούμε και να διεκδικήσουμε, όχι να ευτελίσουμε και να ξεπουλήσουμε το μέλλον.
12: Μας έβγαλε την ψυχή, είναι αλήθεια, αλλά μην βιάζεις το ταξίδι διόλου και μην το υποτιμάς. Υπάκουσε ο Τσίπρας τα σοφά λόγια και καλά έκανε. Τώρα είναι η ώρα. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά, από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, ανοιχτά, δημόσια, μαζικά. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Και έγινε ολόσωστα η δουλειά. Μπράβο στην κυρία Τουμασάτου, το περιγράφει πολύ ωραία. Άξιζε ο κόπος, η αναμονή για όλα αυτά, το θαυμάσαμε. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο και στο περιεχόμενο το πολιτικό, αλλά και ρεαλιστικές προτάσεις, αλλά και στο πακετάρισμα. Καθόλου αμηχανία. Του είχαν βάλει τις οθόνες κάτω, κοιτούσε κάτω να μην σκοντάψει. Καμία επικοινωνία με τον κόσμο, είχε μια αγωνία. Συνήθως ψηλά τα βάζουν αυτά. Εδώ διάλεξαν κάτι διαφορετικό. Πολλοί επικοινωνιολόγοι σήμερα στα social media αναλύουν τι ακριβώς δεν συνέβη, τι πήγε λάθος. Και έχω εδώ και έναν ακροατή που έλεγα εγώ αυτά πριν τα ΕΚΑΣ και τα ΦΑΝΣ και όλα τα υπόλοιπα και μου λέει τα έκανε εν μέσω μνημονίων. Ναι, αλλά ψηφίστηκε για να μην εφαρμόσει μνημόνιο. Τι λογική έχει όλο αυτό? Βλέπω τα κριτήρια είναι λίγο λάστιχο και ξεχυλωμένο λάστιχο. Δεχόμαστε τα πάντα, μα επελέγει, ψηφίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να μην έχουμε μνημόνιο. Έφερε μνημόνιο, γιατί ξέραμε ότι μέσα στο μνημόνιο δεν μπορεί να κυβερνήσει και τόσο άνετα. Πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μνημόνιο, αλλά εκεί ήταν πιο αυστηρά τα πλαίσια. Τελικά δέχτηκε, εφάρμοσε, έφερε και δικό του μνημόνιο. Δεν λέω αν ήταν χειρότερο ή καλύτερο από το προηγούμενο. Διατήρησε τα δύο προηγούμενα, όλοι νόμοι διατάξεις, και βεβαίως έκανε αυτά που ήθελε το μνημόνιο. Τώρα πιστεύετε όλοι εσείς ότι δεν θα κινηθεί έτσι και θα κάνει αυτά τα 7 που είπε χτες? Και αν έρθει κάτι, ένας άλλος παράγοντας αύριο μεθαύριο, με την ίδια ευκολία θα καταπιείτε όλα αυτά που λέτε τώρα? Γιατί εσείς που λέγατε κατά του μνημονίου, με την ίδια ευκολία φωνάζατε και βρίζατε όλους εμάς που λέγαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έτσι θα το κάνει όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι εσείς μετά καταπιήκατε το μνημόνιο, δικαιολογούσατε το μνημόνιο και μέσω αυτών το κόψιμο των συντάξεων, τα φαντς, τα καζίνο που γέμισε η Ελλάδα, την εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές και ένα σωρό άλλα τα οποία τα δεχτήκατε μια χαρά, γιατί ακριβώς ήταν αριστερή κυβέρνηση. Και αυτές οι βρωμοδουλειές μόνο αριστερές κυβερνήσεις τις κάνουν, με πάντα πρόθυμους αριστερούς σε εισαγωγικά πολίτες να καταπιούν οτιδήποτε δεν μπορούσαν να το καταπιούν με τους άλλους. Όλο αυτό σας φαίνεται normal και θέλετε εμείς όλοι οι υπόλοιποι να σας αντιμετωπίσουμε ως λογικούς, σκεπτόμενους ανθρώπους? Αυτό είναι σκέψη? Αυτό είναι δομημένος, συγκροτημένος τρόπος ανάλυσης που μπορεί να έχει ένας νοήμων άνθρωπος? Διαλέγετε και παίρνετε. Μέχρι να σκεφτείτε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, το βίντεο που έδειξε χτες η εκδήλωση.
13: Η δική μας Ελλάδα.
11: Είναι η Ελλάδα της προσπάθειας.
13: Όποιον πάρει ο χάρος.
11: Είναι η Ελλάδα των ανθρώπων που ξυπνούν κάθε μέρα και κρατούν αυτή τη χώρα όρθια.
14: Αγκαρία κάνω, ποινή νεκτίο.
11: Του μόχθου.
15: Είμαστε σκληρά καρύδια.
11: Της γνώσης.
16: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
11: Της δημιουργίας.
17: Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω.
11: Της ελπίδας.
18: Κλάφτα χαράλαμπε.
11: Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της θάλασσας.
19: Πνιγόμαστε, βυθιζόμαστε.
11: Του φωτός.
20: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
11: Του ουρανού και της γης.
21: Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας.
11: Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα.
22: Η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη.
11: Και κοιτά ξανά μακριά.
22: Το Μαλιμπού.
11: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
18: Κλάφτα χαράλαμπε.
11: Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα.
23: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Αυτό το τελευταίο είναι από τις πιο ωραίες εικόνες που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του Ελλάς, του ο Ελλάς, η Ελλάς, ανάλογα. Διαλέγετε και παίρνετε, θα τα βρούμε αυτά στην πορεία, θα τριφτεί με τον κόσμο, με τη ζωή. Τσίπρας θα το λέμε, κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας χτες, όπως το έχει κάνει και παλιότερα, μίλησε στην ομιλία του μάλλον, έβαλε και ανθρώπινες στιγμές που είχε ο ίδιος, επικοινωνία με ανθρώπους, γιατί ένας ηγέτης μπορεί να στέκεται πολύ ψηλά, να έχει άποψη συνολική, να χαράσει στρατηγική, να είναι παραπάνω από το μεσονού. Το καταλαβαίνει ο καθένας, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, αλλά όμως μιλάει με απλούς ανθρώπους.
0: Ξέρετε, με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτών των αγώνων, αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες, προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα το προηγούμενο διάστημα. Μίλησα με τον Γιάννη.

0: με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό.
1: Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη.
0: Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του.
1: Μπήκαν, μωρέ, μπήκαν τα γυρδιά στο μαγρί.
0: Αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει. Γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό.
1: Ροβολάτα, ροβολάτα, τα χέρια και τα πρόβατα.
0: Θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.

0: τέλειο στο άσμα. Μιλούσε με τους ανθρώπους, του δόθηκε ευκαιρία, όπως είπε ο ίδιος, λόγω της παρουσίασης του βιβλίου και της περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό με τα ονόματα το έχει χρησιμοποιήσει και παλιά.
1: Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Γαρνιέστε γιατί χανόμαστε. Γαρνιέστε στο κόμμα που μας έλαγε.

0: Θες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story?
1: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει.
2: Εδώ η του Μασάτου με το Instagram story και Insta story προφανώς θέλει να πει. Και ο Χιλάκης και τα ονόματα τα παλιά τότε στον συνασπισμό της αριστεράς. Βλέπω σύγχυση εδώ στους ακροατές, κάποιους ακροατές, οκ, okay, κατανοητό. Το όνομα είναι Ελλάς, παραπέμπει σε πάρα πολλά πράγματα. Το ένα είναι η ελληνική αστυνομία που ασχοληθήκαμε και το άλλο είναι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο στρατός του ΕΑΜ. Τη δεκαετία του 40 με αρχηγού Σαμαρνιώτη, του Σαράφη και τον Άρη που λέγεται το γνωστό παλιό τραγούδι, καμία σχέση, όπου κατούρισαν οι τότε αντάρτες, φύτρωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μπορούσε να ονομαστεί και αλλιώς και για να το κάνουμε έτσι πιο, πιο αλμυρό όλο αυτό, πιο λύσα όπως λέμε, θα μπορούσε να ονομαζόταν και Τσογλάνια το κόμμα. Η ακροστοιχίδα πολλά μπορεί να συμπεριλάβει, αλλά επειδή δεν είμαι πρόχειρος τώρα, το δεχόμαστε ως έχει. Τσογλάνια και βάλτε ο καθένας ό,τι ακριβώς θέλει. Για τους φίλους τους ακροατές που στέλνουν εδώ μηνύματα και λένε τα δικά τους, για να τσιτωθούν ακόμη περισσότερο, για να γράψουν περισσότερα μηνύματα. Και η εκτόνωση είναι πολύ καλή διαδικασία. Με τον Αλέξη Τσίπρα πάντα την επιτυχάνουμε και αυτό βοηθάει αρκετά. Η στιγμή που άρχισε σιγά σιγά, πριν δούμε το όνομα, να φορτώνει την ατμόσφαιρα σε κάθε νοήμον άνθρωπο αυτού του τόπου, ήταν η εξής.
3: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη.
4: Ελάτε καλετρώμε!
3: Γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ερχόμαστε από μακριά. Από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες.
5: Πήρε για αντάλλαγμα μια μεζονέτα στη Φολέγανδρο.
3: Και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου.
5: Τι γλυκούλια! Πρώτη φορά βλέπω.
3: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
6: Γεια μέσα δηλαδή!
7: Κουράγιο, μάνα κουράγιο!
2: Αυτά σίγουρα τα έχει γράψει ο Μαρατζίδης. Δεν εξηγείται αλλιώς, που έχει και συνάφεια με το χώρο και ασχολείται συνεχώς και πεισματικά με το τι έκανε το ΕΑΜ, με το πόσο κακό ήταν το ΕΑΜ. Είναι σύμβολος του Αλέξη Τσίπρα. Το Τσογλάνια μπορεί να τονιστεί και αλλιώς, να είναι Τσογλανιά. Είναι η Τσογλανιά, η πράξη δηλαδή, οπότε διαλέγει ο καθένας, παίρνει και μπορεί να κουμπώσει όπως ο ίδιος το βλέπει. Και επειδή χτες είχαμε ένα Ελλάς σε αυτό το τόπο, να θυμηθούμε πώς φτιάχτηκε ο άλλος ο Ελλάς. Δεν συγκρίνεται, το ξαναείπαμε και πριν, όμως επειδή Ελλάς θα μείνει τώρα σαν δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό είναι ντροπή για αυτό τον τόπο, μια τόσο ένδοξη σελίδα να καταντήσει, καταλήξει, να συνδυάζεται με τον Αλέξη Τσίπρα, που καμία απολύτως σχέση δεν έχει με όλο αυτό το κόνσεπτ, να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε ο άλλος Ελλάς.
8: Στις 2 Φεβρουαρίου 1942 γίνεται στην Αθήνα η ιδρυτική σύσκεψη για τη δημιουργία ανταρτικού στρατού του ΕΑΜ. Η αρχική άποψη είναι να ονομαστεί Ελληνικός Λαϊκός Στρατός, ΕΛΣ.
9: Ρώσαμε ένα ραντεβού με μια κατακλυσμένη βροχή στις 2 του Φλεβάρι. Τη μέρα της Παπαντής που πήγαμε, μου είχε, είσαμε την ψυχή που λέγει στο ραντεβού μας, πήγαμε εκεί πέρα και αρχίσαμε τη συζήτηση για αυτό. Ο Χατζής επειδή είχε δουλειά έφυγε, είχε επαφές με τους πολιτικούς και δεν μπορούσε να χαλάσει τα ραντεβού του, έφυγε, έμειναμε οι άλλοι τρεις. Συζήτηση σε συζήτηση, ο Κοτσάκης εκείνος πρότεινε να βάλουμε το Α, το Απελευθερωτικό Στρατός. Και έτσι από
2: Ελς
9: έγινε
2: Ελλάς. Η διήγηση του Πολύδωρου Δανιηλίδη μας περιγράφει πώς ακριβώς ονομάστηκε από Ελς Ελληνικός Λαϊκός Στρατός, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Κάθε γράμμα, κάθε λέξη είχε τότε σημασία. Δεν κοροϊδεύε κανείς κανέναν, δεν είχε κανείς τέτοια απολύτως πρόθεση. Τη σεβάστηκαν για δεκαετίες, ακόμη και δεξί.
10: όλες αυτές τις έννοιες, όλα αυτά τα όσα συνέβησαν εκείνη τη δεκαετία, μέχρι που ήρθε η πρώτη φορά αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστής με τις καταθέσεις Στεφανιώτη στην Κεσαριανή, με αυτό που έκανε χτες και με ένα σωρό άλλες παρομοιώσεις, με την επίκληση του Άρη Βελουχιώτη και διάφορα τέτοια που ναι, μπορεί ο καθένας να τα επικαλείται όλα αυτά, δεν ανήκουν σε κάποιον, είναι δημιουργήματα και ιδιοκτησία όλου του ελληνικού λαού. Όταν όμως τα επικαλείς αυτά για να κάνεις το ακριβώς αντίθετο και να στραφείς κατά του λαού με αυτά τα σύμβολα, τότε υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όμως, όπως όλοι καταλαβαίνουν και από την χθεσινή παροδία, δεν μπορεί με τίποτα όλα αυτά να βρωμίσουν.

0: Έτσι λοιπόν. Αυτός ο κανονικός Ελλάς, ένας Ελλάς πέρασε από εδώ. Ακόμη και η αστυνομία αυτό έκλεψε, θα μπορούσε να το πει αλλιώς. Αλλά όλοι έχουν στόχο αυτά που συνέβησαν τότε. Προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και κυρίως να βυσοδομήσουν, να βρωμήσουν, να καπηλευτούν, να εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούν από όλα αυτά. Σήμερα ο μήνας έχει 27. 27 Μαΐου του 1963. Πέθανε στο νοσοκομείο χτυπημένος πέντε μέρες πριν με τον γκλοπ του υποκόσμου ο Γρηγόρης Λαμπράκης στη Θεσσαλονίκη αυτό και στην Αθήνα 27 Μαΐου του 1963 γίνονταν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τρούμαν στην γνωστή οδό, το γνωστό άγαλμα. Δύο Ελλάδες ή δύο πλευρές της ίδιας Ελλάδας. Ο Λαμπράκης που ξεψυχά πάνω, ύστερα από το χτύπημα του υποκόσμου, του παρακράτους και των Αμερικανών, όλα αυτά σχεδιασμένα, τα έργα των δοσιλόγων δηλαδή, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας, των συνεργατών και απογόνων των Ναζί, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας, τα έργα των δεξιών και κεντρών κυβερνήσεων από τον Εμφύλιο και μετά, δουλάκια όλοι του Αμερικανικού παράγοντα, του Αμερικανού πρέσβη, υποτακτική, υποχείρια του παλατιού και των σκοτεινών μηχανισμών, γιατί αυτοί κυβερνούσαν τότε. Και από την άλλη, ο αγωνιζόμενος λαός, στο πρόσωπο του Λαμπράκη, που πέθαινε συμβολίζοντας τις διώξεις που υφίστατο τότε, με άλλες μορφές τώρα, ο λαός. Και στην Αθήνα, εδώ, στο γνωστό σημείο του Τρούμαν, η ίδια εξουσία, τα ίδια αυτά δουλάκια, οι ίδιοι υποταγμένοι πολιτικοί διαφόρων αποχρώσεων να χειροκροτούν το άγαλμα του Μακελάρη Τρούμαν, αυτού που έδωσε το OK για την ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας, είχα αυτή την απορία, δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας να μας πει πόσο διαβολικά καλός θα είναι ο Τρούμαν, όπως έχει πει για τον Τραμπ, ή να πάρει μέρος στην πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία και το άγαλμα του Τρούμαν και να στρίψει στο Σύνταγμα δεξιά, όπως το είχε κάνει πρόσφατα. Κάποιες σκέψεις για την ημέρα και πάντα θυμόμαστε τον πραγματικό Ελλάς και τους πραγματικούς ηγέτες του.
1: Ημερήσια διαταγή Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς στις 16 Φλεβάρι 1945. Αξιωματικοί, καπετανέοι και αντάρτες του Ελλάς και Ελλάν, ύστερα από τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 12 του μηνός, ο ένοπλος αγώνας του Ελλάς τελειώνει και ο Ελλάς αποστρατεύεται. Να είστε υπερήφανοι για το έργο σας και να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι κάνατε το καθήκον σας προς την πατρίδα. Όπως είσαστε καλοί πολεμιστές, αποδειχτείτε και καλοί πολίτες. Αποχαιρετώντας όλους εσάς, εμείς που σας διοικήσαμε εκφράζουμε το θαυμασμό μας και πιστεύουμε πως στη δοξασμένη ιστορία της Ελλάδας η σελίδα της δικής σας δράσης θα γραφεί με τα πιο λαμπρά γράμματα. Ζήτω το αδάμαστο έθνος μας, ζήτω το πιο τρανό δημιούργημά του, ο Ελλάς μας. Στέφανος Σαράφης, Άρης Βελουχιώτης.

0: Να προσπαθούμε να κρατάμε και να θυμόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό στη σύγχρονη εποχή, όχι τώρα με αφορμή το Τζίπρα, την παροδία τη χθεσινή, την καπήλευση, την εκμετάλλευση και όλα αυτά που ζούμε, την ανέδεια και την ύβρη τελικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να μην χάνονται οι ουσίες, να μην χάνεται η πραγματική διάσταση των πραγμάτων, των ιστορικών αξιών, των ιστορικών γεγονότων. Έρχονται όλα και μπαίνουν σε ένα μίξερ και βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Είτε το πιστεύουν είτε όχι, με τις χορηγίες βεβαίως επιχειρηματιών, των ολιγαρχών αυτού του τόπου, γιατί όλο αυτό που έγινε χτες είχε χορηγούς δύο βασικούς ολιγάρχες της χώρας, γιατί αυτοί τον μπουσάρουνε τον Αλέξη Τσίπρα, και από κάτω ο κόσμος νομίζει ότι θα έρθει και θα φέρει αυτά που πρέπει και που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα φέρει. Οπότε, ως εξαγνισμό σε όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό έπαιξε ο ύμνος του Ελλάς σε δύο μέρη. Θα πάμε να ακούσουμε τον λαό. Έχουμε πέσει έτσι κι αλλιώς έξω, αναμενόμενο. Τον λαό, και εδώ είμαστε.
1: Πολύ γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι, ναι, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
2: Καλά, μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
1: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε, να πούμε, και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
2: λίγο. Έλα τώρα, άσε την κρίνια, πάμε λίγο στο παρασύνθημα, σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
1: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά. Είμαι στο επάγγελμα.
3: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
1: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
1: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνει. Έχεις χαλάσει την ενεργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
1: Με το ξύδι, ναι.
4: Γεια σου.
2: Γεια σου.
4: Και τι κάνεις.
2: Όμορφα, εσύ.
4: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα. Α. Και θα κάνω κάποια σχόλια.
2: Για κάνε.
4: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
5: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
4: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
2: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
4: Πώς το πηξίδα.
2: Πηξίδα.
6: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
4: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
2: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
4: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτόν και διαφήμισε με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχει πρόγραμμα. Έχει το πρόγραμμα του Δουνουτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
2: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
7: Τα σπάσανε.
2: Τα βίνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
8: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
7: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
2: Έτσι. Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσει λίγο χρόνο.
7: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
2: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
7: Ναι.
9: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα. Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ!
10: Α, τα κλάματα, κύριε Άμου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
7: Ξέρω εγώ, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε.
2: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
7: Έχω.
2: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
11: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
12: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
7: Ξύπνησα με αυτό το άγχος.
2: Ναι,
7: για.
2: Σε βλέπω, γεια.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Stigma Radio.
13: Είμαι πάνω στη γη.
14: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
15: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
16: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
17: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
18: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
19: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
20: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
21: 26 950 25 798.
22: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
23: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
22: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
24: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντυχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η γιόστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της γιόστρας 2026.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
5: Αλέξη, γερά!
3: Της προσοσίας μας!
12: Αυτό είναι έτσι, δεν το έχουμε φτιάξει. Είναι ένας εκεί, ένας φίλος μας μέσα στον κόσμο και καταγράφει, έχουμε και τέτοιους φίλους. Έχουμε φίλους δηλαδή τέτοιους, καταγράφει τι γίνεται από κάτω και όταν φωνάζει ένας έτσι πιο παθιασμένος οπαδός του Τσίπρα ίσως ο Τύρας μας γελάνε οι άλλοι με χάχανα και μου λένε καλό. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχει υποθεί αλλά και μπορεί να συνέπεσε και να λέγανε κάτι άλλο η διπλανή παρέα και να τέριαξε όλο αυτό. Το μοιραστήκαμε μαζί σας για να έχετε κι εσείς μια έτσι, εικόνα του κόσμου από κάτω και τι ακριβώς συνέβη. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε και γενικώς βλέπω και το διάλογο όσο μπορώ και χτες και σήμερα που γίνεται στα social media και στα κανονικά συστημικά κανάλια όπως λέμε. Αλλά βλέπω εδώ τα μηνύματα σας, πολλά από αυτά λένε φοβόμαστε, εγώ και δεν ξέρω ίσως και κάποια κόμματα άλλα, φοβούνται την έλευση του Αλέξη Τσίπρα. Ο μόνος που δεν φοβάται πάντως να ξέρετε είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει φάει τέτοιες φαλιάρες από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας με 10, 18, 23 μονάδες. Έχει χάσει 3, 4, 5 φορές πόσες εκλογές είχαν γίνει τότε. Νομίζω σαμπάνιες πρέπει να άνοιγε και στη χθεσινή εκδήλωση και είμαι σίγουρος γι' αυτό έχουν αποσυρθεί τα κυβερνητικά στελέχη. Έχουν δώσει χώρο στην επικοινωνία αυτό το διήμερο στον Αλέξη Τσίπρα και στους συνεργάτες του γιατί είναι με popcorn μπουκωμένοι και βλέπουν και παρακολουθούν. Δεν νομίζω να κινδυνεύει κανείς. Σε ό,τι μας αφορά εδώ σε εκπομπή, εμείς θέλουμε να γίνει ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, όπως θέλαμε και το 2015 να γίνει πρωθυπουργός και στηρίζουμε φανατικά, το λέμε με κάθε τρόπο, με κάθε αφορμή και δεν φοβόμαστε καθόλου, γιατί αυτά που πιστεύουμε, γιατί πέρα από εκπομπή, δημοσιογραφίες, αντικειμενικότητες και άλλα τέτοια ωραία, έχουμε και πιστεύω ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά, ψηφίζουμε και παθιαζόμαστε κι εμείς. δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Δεν φοβόμαστε καθόλου από τον όποιον Τσίπρα που θα έρθει, θα καβαλήσει το κύμα το λαϊκό και τις ανάγκες της δεδομένης στιγμής και θα βυσοδομήσει πάνω σε αυτές τις ανάγκες. Το έκανε και την προηγούμενη φορά, θα το κάνει και τώρα. Δεν οροδεί προουδενός, όπως λέμε. Είναι από τους πιο αδίστακτους πολιτικούς, σαν πρόσωπο, σαν προσωπικότητα. Όχι μόνο η πολιτική δηλαδή, που είναι τέτοια που μπορεί να κάνει τα πάντα και από εδώ και από εκεί, να κόβει συντάξεις και να έχει εθελοντική σφορά στους εφοπλιστές, γιατί αυτό έγινε. Είναι αντικειμενικό γεγονός. Όχι επειδή το είπε ο Γιούγκερ, επειδή το ξέρουμε όλοι και έχει συμβεί. Από τα δύο διάλεξε τους συνταξιούχους να τους κόψει το ΕΚΑΣ. Αυτό για μένα είναι κατακόκκινο πάνι. Για κάποιους είναι, δεν πειράζει, τι να έκανε, πιέστηκε το παιδί. Άλλοι κόσμοι, τελείως άλλοι κόσμοι και άλλα κριτήρια. Και άλλη αντίληψη και άλλος σεβασμός και αυτοσεβασμός. Οπότε, φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε πάρα πολλά, είπαμε πάρα πολλά έτσι και αλλιώς. Θα συνεχίσουμε και αύριο μαζί με τον άλλον και τις επόμενες μέρες. Ο Τσίπρας είναι ο αγαπημένος μας. Βλέπω και δικό σας, οπότε έτσι θα πάμε. Λαός τώρα, διαφημίσεις μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
4: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
2: Okay.
6: Ο θεριστής έρχεται.
4: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
2: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
4: Α, σωστό και αυτό, ναι.
2: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
6: Σουλουμπούκοντα!
4: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
2: Όχι.
4: Πες του ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΖΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλίο ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εγώ ξέρω στου καθαρίστρε που απολύσανε γιατί δεν του κάναν τα χαρτιά. Ήταν πλαστά.
2: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
4: Εγώ είπα κάτι.
2: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
6: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
8: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
9: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
2: Καλά.
9: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκη χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
2: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
9: Καλέ, το συνηθίσαμε.
2: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
9: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πει κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να μπει πιο συχαμένο.
2: Ποιον από όλου, ρε παιδί μου, ποιον από όλου.
9: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιο τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
2: Απαπα, σταμάτω, ανακατεύτηκα.
6: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβή εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
9: Να το πούμε λοιπόν αυτό του μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
6: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα τα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ωρα τι πάθαμε!
9: Και να πούμε και στο άλλο το αγιο τη Ντόρα ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνει πω δεν τον είδε. Αν όμω έρθει μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσει το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψει και να τη φιλήσει το χέρι και να τη ζητήσει συγγνώμη για αυτό που τη κάνατε στο παιδί τη πρωτίστω και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλο έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτούν πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
4: 6 φτάρια και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
6: Ένας ξεκλειδώσει.
25: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6 φτάρια και ένα 6.
4: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγούνε μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
2: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
9: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
26: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
6: Αγουστάρο!
9: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
2: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
9: Για τον Τσίπρα.
2: Ναι.
9: Στο κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν.

0: όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Στίγμα Radio.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic,

Ζήση έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της γιόστρας 2026.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950-25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
13: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
15: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
16: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Stigma Radio.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hokum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hokum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: κίνηση. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου, απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: first time in Ireland.
1: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hokum, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hokum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
4: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47, μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
10: Stigma Radio.
11: Young couple falls in love. What does that mean?
12: That means that he saw in this woman someone who he felt could provide him with all emotional needs. And she felt in this man somebody she feels that she could write. That was love. But each one was looking out for their own needs.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
6: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Τηλέφωνο 40.

0: απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
7: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
7: Απευθύνσου στον ειδικό.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
6: Απολύμαση λεκάνης.
7: Έντομο απόθυση,
6: αρωματισμός χώρο,
7: απεντόμωση μειοκτονία,
6: προϊόντα και συσκευές ΧΑΣ,
7: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
7: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
6: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
7: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
6: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
8: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
10: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
14: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

spiaggia è lì davanti a te e ti aspetta.

sempre tu. O non sei più lo stesso.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο.

Παρόλο Στέλλαρ, για να ξεκινήσουμε χαρούμενα και ορταστικά τη σημερινή εκπομπή. Τη Eurovision την είδατε, έτσι, αλλά όσοι δεν την είδατε, έχουμε εξασφαλίσει τα 5 καλύτερα τραγούδια για εσάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με τον Παρόλο Στέλλαρ, που είχαμε την τύχη να δούμε ζωντανά πριν από κάποια χρόνια και εδώ στη χώρα μας, το 2017, στην Πλατεία Νερού. Πάντα και φάτος ο Αυστριακός Παρόλο Στέλλαρ. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη. Και μάλιστα, επειδή η Eurovision έκλεισε 70 χρόνια, εμφανίστηκαν και καλλιτέχνες από το χθες που ερμήνευσαν ένα medley από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που εμφανίστηκαν μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με το τραγούδι που βρέθηκε στην 5η θέση. Ο Σαλβαντόρε Μάκλ Σορεντίνο, γεννημένος 7 Απριλίου του 1969, άρα δεν είναι και τόσο μικρός, μεσήλικας θα λέγαμε, άρα είναι παλιά καραβάνα. Γνωστός επαγγελματικά με το όνομα Σαλ Ντα Βίντσι, Ιταλός τραγουδιστής, τυχουργός και ηθοποιός με αμερικάνικες ρίζες. Το τραγούδι αυτό, που είχε συμμετάσχει και στο διαγωνισμό τραγουδιού του Σαν Ρέμο φέτος, συγκέντρωσε 281 πόντους και κατέκτησε την 5η θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Per sempre sì.

0: εσύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει από τον ημιτελικό. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας με τον Σάλντα Βίντσι που χάρισε στη χώρα του την πέμπτη θέση. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, η Αυστραλή Ντέλτα Γκούντρεμ, γεννημένη στις 9 Νοεμβρίου του 1964, Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός, με νέα singles που έφτασαν στο νούμερο 1 και 17 επιτυχίες στο top 10. Οι δίσκοι της έχουν πουλήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει κερδίσει και πολλά μουσικά βραβεία. Εντυπωσιακή παρουσία της στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με καταπληκτική φωνή, κατάφερε να βγει τέταρτη με 287 πόντους. Ντέλτα Γκούντρεμ και Eclipse.

Τι υπέροχη φωνή, πραγματικά ήταν από τις πιο ποιοτικές φετινές συμμετοχές της Eurovision. Και πάμε στην τρίτη θέση όπου συναντάμε τη Ρουμανία με 296 πόντους. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, γεννημένη 31 Ιουλίου του 2003, Ρουμάνα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, έγινε γνωστή κερδίζοντας την 11η σεζόν του ρουμανικού The Voice. Το κομμάτι που της χάρισε την τρίτη θέση είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, Choke Me.

Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου εκπροσώπησε τη χώρα της, τη Ρουμανία, με αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φτάνοντας στην τρίτη θέση, όπως είπαμε προηγουμένως, με 296 πόντους. Και πάμε στην δεύτερη θέση, όπου συναντάμε το Ισραήλ και τον Νόαμ Μπετάν. Φέτος είχε κερδίσει και στη 12η σεζόν του τοπικού διαγωνισμού τραγουδιού και εκπροσώπησε το Ισραήλ με αυτό το υπέροχο μιντέπο τραγούδι «Μισελ».

χάρισε στο Ισραήλ την δεύτερη θέση με 343 πόντους. Ο Νοάμ Μπετάν με το Μισελ που ήταν τραγουδισμένο στα γαλλικά και τα αραβικά. Δεν ξέρω αν είχε και αγγλικά μέσα, δεν το πρόσεξα, αλλά σίγουρα άκουσα αρκετές προτάσεις στα γαλλικά. Το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει και αυτό από τον ημιτελικό, όπως και της Ιταλίας. Και πάμε στην πρώτη θέση, Νταρίνα Νικολάεβα Γιώτοβα, γεννημένη 9 Σεπτεμβρίου του 1998, γνωστή με το καλλιτεχνικό Ντάρα, τραγουδίστρια από την Βουλγαρία, πάρα πολύ όμορφη θα έλεγα. Με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι μάλιστα γραμμένο από Έλληνες συνθέτες, οπότε έχουμε και εμείς ένα πολύ σημαντικό λόγο να χαιρόμαστε για την νίκη της, κατάφερε να φέρει την πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής νικήτρια θέση στη χώρα της, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Το κομμάτι αυτό κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο televoting όσο και στους κριτές. Κάτι που είχε να συμβεί από το 2017, δηλαδή ένα κομμάτι να κατακτήσει την πρώτη θέση στο televoting και στην κριτική επιτροπή. Η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005, φέτος για πρώτη φορά κατάφερε να κερδίσει το διαγωνισμό Ντάρα και Μπαγκαράγκα.

Σίγουρα αυτό ήταν ένα από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια του φετινού διαγωνισμού και νομίζω θα ακουστεί πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. 516 πόντους κέρδισε η Βουλγαρία και ήρθε πρώτη. Όπως σας είπα προηγουμένως, η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005 στο διαγωνισμό της Eurovision και φέτος κέρδισε με αυτό το απίστευτα ανεβαστικό κομμάτι. Ο δικός μας αγαπημένος Ακύλας βγήκε δέκατος και δεν είναι πρώτη φορά που η Ελλάδα είχε βγει δέκατη. Αυτό είχε ξανασυμβεί το 2021 με τη Στεφανία και το 1987 με ένα τραγούδι που έγινε μάλιστα μεγάλο hit εκείνη τη χρονιά από τους Bang. Ήταν το stop που θα μας πάει πίσω στη δεκαετία του 80 και στο διάλειμμα μας. Πριν ακουστούν όμως οι Bang, να σας πούμε ότι κάποια στιγμή στον διαγωνισμό την ώρα του διαλείμματος ακούστηκε και ο 77χρονος πλέον Billy Joel. Και μάλιστα ο Αυστριακός Σεζάρ Σάμψον ερμήνευσε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Billy Joel, το Βιέννα. Αν δεν προλάβουμε να το ακούσουμε σήμερα, σας υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή στις επόμενες εκπομπές θα τα ακούσουμε σίγουρα. Προς το παρόν, πίσω στο 1987, με τους δικούς μας Bang και το Stop που θα μας πάει σε διάλειμμα. Το Stop που θυμίζει και λίγο το Monitor των Daryl Hall και John Oates. Θα μας πάει τώρα σε διάλειμμα. Να σας πούμε επίσης ότι η Κύπρος βγήκε 19η και τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Ελένα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Στίγμα Radio. Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26950 25798.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Στίγμα Radio.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο με τους Λονδρέζους Γουφάλι, σε ένα συγκρότημα που λατρεύουμε. Από το τελευταίο τους άλμπουμ έχουν ξεχωρίσει δύο κομμάτια, τα οποία τα έχουμε βάλει κυριολεκτικά στο repeat, το The Sofa και το Just the Two Girls που ακούσαμε μόλις τώρα. Έλενα Γαβρεσέ στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε σε ένα άλλο σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τη δεκαετία του 80. The Midnight και Deep Blue.

μαγική και ταξιδιάρικη ήχη από τους The Magician. The Magician featuring Alioth, Never Alone. Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, αυτά τα ταξίδια είναι ό,τι πρέπει. Έστω και με το μυαλό, αν δεν μπορείτε να τα κάνετε πραγματικότητα. Και ένα ταξιδάκι με το μυαλό δεν είναι καθόλου με καθόλου κακό. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Evolutionary Psychology, ο εγκέφαλος μπορεί να θυμάται μια πληροφορία καλύτερα όταν το αφηγείστε σαν παραμύθι, σαν ιστορία δηλαδή. Η αφήγηση λοιπόν μπορεί άνετα μέσα στα επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε ένα ισχυρό γνωστικό μέσο. Πάμε πίσω στο 1993 και σε μια επιτυχία του Paul Young.

τέσσερις καλοί φίλοι έφτιαξαν γύρω στο 2012 ένα συγκρότημα έτσι για την πλάκα τους και έφτασαν να συνεργάζονται με τεράστια ονόματα όπως αυτό του Nile Rodgers, Ramona Flowers και άλλο ένα flashback μέσα σε αυτό το μισάωρο. Θα μας πάει πίσω στο 1983. Έπρεπε να περάσει όμως ένας χρόνος από τότε που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο hit. Στην αρχή έφτασε στο top 75 των βρετανικών charts, τον Νοέμβριο του 83, δεν μπήκε όμως στο top 40. Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου που έμεινε 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 στα charts της Μεγάλης Βρετανίας. Ρίχνοντας από την κορυφή το Pipes of Peace του Paul McCartney. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και πιο εμπορικά επιτυχημένα άλμπουμ της δεκαετίας, το Relax, πούλησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Frankie Goes to Hollywood.

Εντάξει, για τα δεδομένα της δεκαετίας του 80 ήταν προχώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Κάτι όμως που δεν το εμπόδισε να μείνει στο Top 40 για 37 συνεχόμενες εβδομάδες. 35 από τις οποίες συνέπεσαν με την απαγόρευση αναπαραγωγής από το ραδιόφωνο του BBC. Λόγω των στίχων που θεωρήθηκαν τότε υπερβολικά σεξουαλικοί. Σήμερα δεν νομίζω να υπήρχε κανένα πρόβλημα, έτσι. Άλλες εποχές. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Duran Duran, άλλο ένα συγκρότημα των εφηβικών μας χρόνων. Οι Duran Duran υπάρχουν ακόμα και σήμερα και μας χαρίζουν διάφορες επιτυχίες. Μία από αυτές, Black Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς.

0: πτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Stigma Radio.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και βουτιά στο χρόνο. 1997 από τη χρυσή εποχή της Acid Jazz, Ιταλή Estone Ink Time.

Loving You, Richard Ashcroft, το frontman των Verve. Κυκλοφόρησε φέτος νέο προσωπικό άλμπουμ, πάρα πολύ καλό. Loving You λοιπόν, και υπάρχουν κάποιοι επιπλέον τρόποι που σε διατηρούν σε φόρμα εκτός από το γυμναστήριο. Μια βόλτα με το σκύλο αν έχετε, η κυπουρική, ο χορός, το περπάτημα. Είναι μερικοί τρόποι που σας φτιάχνουν και τη διάθεση, ενώ παράλληλα σας κρατούν και σε φόρμα. Ωστόσο, η πιο αγαπημένη άσκηση που γυμνάζει πραγματικά όλο το σώμα, αλλά και τις αρθρώσεις κυρίως, χωρίς να σας κουράζει, είναι το κολύμπι. Αν κολυμπάτε στη θάλασσα, ειδικά σε πολύ κρύο νερό, είναι ευεργετικό και για την ψυχολογία. Εκτός δηλαδή από την γυμναστική, σας φτιάχνει και τη διάθεση. Δεν είναι λοιπόν μονάχα το γυμναστήριο.

Η Ιταλή Habitat, ένα δίδυμο από το Μιλάνο συγκεκριμένα, μαζί με τους δικούς μας Playmen, ενθουσιασμοί. Ένα πολύ ενθουσιώδες και ανεβαστικό κομμάτι που θα μας πάει σε διάλειμμα. Πριν όμως επιστρέψουμε, θα μεταφερθούμε νοερά στο Μαϊάμι για τα late 80s, εκεί γύρω στο 86 με 87. Η Exposé, ένα γυναικείο group που ενεργές μέχρι τώρα στη μουσική. Από ό,τι διαβάζω, σήμερα η Exposé αυτή την εποχή βρίσκονται σε περιοδεία. Το Come Go With Me ήταν το debut του single, θα μας πάει πίσω στο 1987, κάπου εκεί. Αυτή η μουσική λέγεται και μουσική του Μαϊάμι, ίσως επειδή έχει αυτό το φρέσκο καλοκαιρινό ήχο. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: στίγμα. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γιαουρτιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

η υποψήφια για βραβείο Rising Star αλλά και για βρετανικό βραβείο το 2020 ήταν η Joy Elizabeth Anther Crooks. Joy Crooks το καλλιτεχνικό της, γεννημένη 9 Οκτωβρίου του 1998. Βρετανίδα τραγουδίστρια από το Νότιο Λονδίνο. Και εμείς μόλις ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η συνεργασία Slime με Mind Me, There's a Heat Wave.

Κάτι μου θυμίζει από τα παλιά, από τα πολύ παλιά όμως, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τι. Πάντως αυτή είναι η συνεργασία των Offenbach, δίδυμο από τη Γαλλία, με τον Nick Waterhouse, Αμερικανό μουσικό από τα LA. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι το 2018 και μετά από μια έντονη μέρα είναι λογικό να θέλετε να χαλαρώσετε λίγο πριν πάτε για ύπνο. Τι πιο λογικό λοιπόν να διαβάσετε ένα μυθιστόρημα για να σας πάρει ο ύπνος όμορφα και ωραία, και δεν σας κρύβω ότι και εμείς κάτι τέτοιο εφαρμόζουμε το βράδυ. Το πώς αφήνει όμως κανείς ένα βιβλίο πάνω στο κομωδίνο, σύμφωνα με το Feng Shui, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας. Ένα κλειστό βιβλίο αφημένο προς τα πάνω, προσοχή, όχι στίβες βιβλίων, ένα και μοναδικό με σελιδοδείκτη στη σελίδα που έχετε σταματήσει, είναι το ιδανικό για να κάνετε έναν όμορφο ύπνο. Και μην ξεχνάτε, ένα βιβλίο με ήπιο περιεχόμενο μπορεί να είναι η αποσύνδεση του εγκεφάλου από τις οθόνες και την υπερένταση.

αυτό το τραγούδι αναφέρεται στο Soul Drifter, ένα gravity defying παιχνίδι parkour, όπου οι παίκτες τρέχουν, πηδούν και γλιστρούν μέσα από σουρεαλιστικά τοπία με στόχο την απελευθέρωση αιχμαλώτων και γενικά την απελευθέρωση της ψυχής. Λίτσεϊ Μπάκιχαμ από το 1992, ωραίο flashback αυτό, και η επιστροφή των YouTube, Song of the Future, που θυμίζει και λίγο Beatles.

του Να από που πήραν οι Coldplay από τους YouTube Song of the Future και σας αφήνω με Ringo Starr, Free Your Soul. Ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία, Ringo Starr μαζί με το σαξοφωνίστα Dave Coase και τον Χωσέ Αντώνιο Ροντρίγκες. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα και για το 2ωρο που πέρασε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: Stigma Radio.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

digas que no te equivocas, que te hagas el loco si no lo estás.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: the radio.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. Why do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στίγμα. Listen, baby. In this game of love, there's always pain and pleasure.

0: Stigma Radio.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή, στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: That's not my boy.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Stigma Radio.

κρίτσκα φούστα

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.